0: Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM. Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Η ώρα είναι 7, στο μικρόφωνο Γιώργος Αξιάτε. Η επίλυση του Κυπριακού και ο τερματισμός της κατοχής αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά του, δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε διάγγελμα για την επέτειο της εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι επιτρέπουν αισιοδοξία δεδομένα όπως η ολοκλήρωση της καταγραφής των συγκλήσεων, η επαναβεβαίωση του πλαισίου λύσης από τα Ηνωμένα Έθνη, η ισχυρή βούληση του απερχόμενου Γενικού Γραμματέα να εξαντλήσει κάθε διαπραγματευτική δυνατότητα, η ξεκάθαρη θέση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την μορφή λύσης του Κυπριακού και η στήριξη των θεσμών και των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μοναδικό στόχος προσθέτει η επανένωση μέσα από λύση που θα διασφαλίζει ένα κυρίαρχο κράτος σε ολόκληρη την επικράτειά του χωρίς κατοχικό στρατό και χωρίς εγγυητές με επεμβατικά δικαιώματα. Τα μηνύματα άγγιξαν και τον τομέα της ασφάλειας της χώρας χαρακτηρίζοντας αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της Εθνικής Φρουράς. Αναφέρθηκε επίσης σε τολμηρές μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση. Στο επίκεντρο και μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μίλησε για το όραμά του για μια κοινή πατρίδα για όλους χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Στα χρώματα της Κυπριακής σημαίας φωταγωγήθηκε χθες βράδυ το Μπούρκι Χαλίφα στο Ντουμπάι με αφορμή την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η φωταγώγηση του εμβληματικού κτηρίου έγινε στις 8:10 τοπική ώρα. Η πρωτοβουλία έγινε με την διευθέτηση της πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της 1ης Οκτωβρίου. Συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα το πολιτικό γραφείο του DC. Τα μέλη θα συζητήσουν την απόφαση του εκτελεστικού γραφείου για τα χρονοδιαγράμματα των εσωκομματικών εκλογών που θα καθορίσουν τον υποψήφιο του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές. Η εισήγηση που θα τεθεί ενώπιον των εκατοντάδων μελών είναι όπως η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνει την 3η 13 Οκτωβρίου και η έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση το Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στα μέλη του κόμματος υπάρχουν τουλάχιστον 3 διαφορετικές απόψεις οι οποίες θα ακουστούν το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει μια σημαντική ομάδα μελών που πρόσκειται θετικά στον Αβέροφ Νεοφύτου. Τεχνικά έτοιμη είναι η Κύπρος για να καταστεί πλήρες μέλος του χώρου Σέγγεν, δήλωσε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης στο Λουξεμβούργο, είπε πως πλέον αυτό που εκκρεμεί είναι η πολιτική συμφωνία. Αναφερόμενος στην πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, ο Υφυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη της Κύπρου προς την Ισπανία για να προσθέσει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη πρέπει να ενεργούν συντονισμένα. Ο κύριος Ιωαννίδης είπε ότι η Κύπρος στηρίζει την ενισχυμένη συνεργασία με τρίτες χώρες για αύξηση των επιστροφών, υποδεικνύοντας πως εάν ορισμένες τρίτες χώρες δεν είναι πρόθυμες να συνεργαστούν, θα πρέπει να υιοθετηθούν αυστηρά μέτρα. Είπε επίσης ότι πρέπει να βελτιωθεί η δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση μαζικών παράτυπων μετακινήσεων. Καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών στην Γαλλία έχουν πάρει πλέον βίαιη τροπή με την κυβέρνηση του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν να αναφέρεται σε αστικές ταραχές, κατηγορώντας τη ριζοσπαστική αριστερά πως τις υποκινεί, οι αρχές ανακοίνωσαν σχεδόν 2.000 προσαγωγές, 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, τις οποίες οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορεί την ακροδεξιά της Μαρί Λεπέν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι περισσότεροι από τους προσαχθέντες κατηγορούνται για άσκηση βίας, ιδίως κατά της αρχής. Οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για 305 τραυματίες αστυνομικούς και χωροφύλακες. Σήμερα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά περί τα 400 σχολεία που πάντως θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση, ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας της Γαλλίας. Ο Υπουργός δήλωσε ακόμη ότι 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας έχουν τραυματιστεί αφότου άρχισαν οι κινητοποιήσεις. Έχασε τη μάχη για τη ζωή μια 13χρονη μαθήτρια η οποία νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένη μετά την επίθεση με μαχαίρι από 14χρονο σε σχολείο της πόλης Στάσκοφ στη Βόρεια Σλοβακία. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, ο οποίος έχει συλληφθεί, είναι μαθητής της 8ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Κατηγορείται ότι το πρωί της Τρίτης μαχαίρωσε εκπαιδευτικούς και συμμαθητές του στο σχολείο της πόλης. Μία 61 ετών δασκάλα έχασε την ζωή της, ενώ η βαριά τραυματισμένη 13χρονη μαθήτρια διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο. Μια 44χρονη δασκάλα που έφερε τραύμα από μαχαίρι στο στήθος διακομίστηκε επίσης σε νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

0: Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στην ιεμενίτικη πρωτεύουσα Σανάα, την οποία ελέγχει το ιεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά, γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, τον Χούθη, που πρόσκειται στο Ιράν. Το πρακτορείο ειδήσεων ΣΑΠΑ, που πρόσκειται στους αντάρτες, ανέφερε μέσω X ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η σαουδαραβική επίθεση στη Σανάα και σε άλλες πόλεις σε διάφορες επαρχίες. Η Αιθιοπία κατηγορεί την γειτονική Ερυθρέα για εχθρικές φιλοπόλεμες ενέργειες. Έκλεισε την πρεσβεία της στην χώρα αυτή και απελάβνει 10 Ερυθραίους διπλωμάτες. Η Ερυθρέα απάντησε αμέσως διακόπτοντας τις διπλωματικές σχέσεις της με την Αιθιοπία εν μέσω τεταμένου κλίματος και συγκρούσεων στην Βόρεια Αιθιοπία μεταξύ του Αιθιοπικού στρατού και αντικυβερνητικών αντάρτικων οργανώσεων. Οι δύο γειτονικές χώρες αποκατέστησαν τις διπλωματικές σχέσεις τους μόλις το 2018. Είχε προηγηθεί ο ευρείας κλίμακας πόλεμος μεταξύ τους από το 1998 έως το 2000 και 18 χρόνια παγωμένων σχέσεων. Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ΨΕΣ ήταν η σύλληψη 4 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων παράνομη κατοχή καπνικών προϊόντων. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 529 οδηγοί και 175 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 42 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας όπου προέκυψαν 2 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 273 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχείας, ενώ προέκυψαν και 11 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχείας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 139 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 8 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 81 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 8 καταγγελίες. Σε 5 προκαταρτικούς ελέγχους νάρκωτες καταγράφηκαν 2 θετικά αποτελέσματα. Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά με αυξημένη ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, την προστασία των πολιτών και την διασφάλιση της δημόσιας τάξης.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Νέα υπόθεση διπλής διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις σε μετοχές διερευνάει η αστυνομία στην επαρχία Πάφου ύστερα από καταγγελία που υπέβαλε άνδρας 60 ετών. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, στις αρχές Ιουνίου δέχθηκε κλήση από γυναίκα η οποία μιλούσε ρώσικα και του είπε ότι μπορούσε να επενδύσει σε μετοχές πετρελαίου και χρυσού. Ο 60χρονος προέβησε τραπεζικές μεταφορές ποσού 51.000 ευρώ προς λογαριασμούς τους οποίους του υπέδειξε η γυναίκα. Όταν η επένδυση του φάνηκε να παρουσιάζει σημαντικό κέρδος, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της χωρίς αποτέλεσμα και αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη. Στις αρχές Αυγούστου επικοινώνησε με τον 60χρονο άνδρας, ο οποίος είπε ότι εργαζόταν σε εταιρεία που ασχολείται με τον εντοπισμό χρημάτων που έχουν χαθεί λόγω διαδικτυακών απατών και του υποσχέθηκε την επιστροφή ποσού 280.000 ευρώ. Το θύμα μετέφερε 14.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς για δίθεν έξοδα, προμήθειες ασφάλιστρα και φορολογικές επιβαρύνσεις. Καθώς δεν έλαβε κάποιο χρηματικό ποσό, αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει εκ νέου θύμα απάτης. Ουδέν σχόλιο ήταν η απάντηση του αναπληρωτή πρόεδρου του ΔΥΣΥ Ευθύμιου Δίπλαρου στις αναφορές του τέος πρόεδρου του ΔΥΣΥ Αδέρφου Νεοφύτου ότι δεν τον εμπιστεύεται για τις εσωκομματικές διαδικασίες επιλογής υποψηφίου ούτε και για την προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κύριος Δίπλαρος απέφυγε να απαντήσει την ερώτηση πώς αισθάνεται μετά τις επικρίσεις που διατύπωσε σε βάρος του ο τέος πρόεδρος του ΔΥΣΥ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι Η προχθεσινή ημέρα ανήκει στο παρελθόν και ότι το κόμμα έχει μπροστά του την διαδικασία για επιλογή του υποψηφίου. Ο κ. Δίπλαρος τόνισε ότι τα χρονοδιαγράμματα που αποφασίστηκαν από το εκτελεστικό γραφείο για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία δεν είναι ασφιχτικά και παρέχεται, όπως είπε, ο αναγκαίος χρόνος στους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν με όλα τα μέλη του κόμματος. Σοβαρούς κινδύνους διαπιστώνει η ελεγκτική υπηρεσία σε έκθεσή της για την εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Μάριος Πετρίδης, ανώτερος λειτουργός ελέγχου της ελεγκτικής υπηρεσίας, εξήγησε πως από τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποίησε η υπηρεσία σε 5 σχολεία της Λευκωσίας, στα 4 υπήρχαν σοβαρά προβλήματα σε θέματα ασφαλείας. Πρόκειται για σχολεία, σύμφωνα με τον κύριο Πετρίδη, που το Υπουργείο Παιδείας ανέφερε ότι τα κλιματιστικά είναι σε λειτουργία, κάτι που συνεπάγεται με την διενέργεια όλων των ηλεκτρολογικών διαδικασιών και ελέγχων. Δίνεται συνέχεια σε μια ψευδής εικόνα ετοιμότητας στη λίστα που υπέβαλε το Υπουργείο Παιδείας το Σεπτέμβριο του 2026 όσον αφορά τον αριθμό των σχολείων που λειτουργούν κλιματιστικά και κάλεσε το Υπουργείο να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του και να τα δώσει στην δημοσιότητα. Η μελέτη βιωσιμότητας για τον δρόμο κάτω Πάφου προς κόλπο των Κοραλίων ολοκληρώθηκε, επισημαίνει σε γραπτή ανακοίνωση ο βουλευτής Πάφου του Δυσίχαρα από Σπάζαρος, τονίζοντας ότι ο παραλιακός δρόμος κάτω Πάφου, κόλπος των Κοραλίων, βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην υλοποίησή του. Όπως αναφέρει ο βουλευτής του Δυσί, η μελέτη βιωσιμότητας έχει ολοκληρωθεί και παραδόθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, η οποία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της αξιολόγησής της. Υπάρχει, αναφέρει, συγκεκριμένη προβλεπόμενη διαδικασία και χρονοδιαγράμματα για την έκδοση του σχετικού πορίσματος και αναμένεται πολύ σύντομα να είναι έτοιμο το επίσημο πόρισμα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης. Με την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας, σύμφωνα με τον κύριο Πάζαρο, το επόμενο σημαντικό βήμα αφορά τις απαλωτριώσεις και την ολοκλήρωση της απαραίτητης χωρομετρικής εργασίας. Η διαδικασία από πλευράς χτηματολογίου, αναφέρει, είναι σε εξέλιξη εδώ και μήνες, ενδέχεται όμως να απαιτήσει επιπλέον χρόνο από τον υπολογιζόμενο που είναι περί τα μέσα του 2027. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, παρά τις συνεχείς δυσκολίες, το έργο βρίσκεται μετά από επίμονες και συστηματικές ενέργειες σε ένα πραγματικά προχωρημένο στάδιο και υπάρχει πλέον συγκεκριμένη πορεία προς την υλοποίησή του, τονίζει στη δήλωση του βουλευτή Σπάφου του DC. Την ανάγκη λήψης μέτρων κατά της ακρίβειας επεσήμανε ο βουλευτής του ΑΓΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα απέναντι στην ακρίβεια που ροκανίζει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τα εισοδήματα και πιέζει εργαζομένους, συνταξιούχους και νοικοκυριά. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι να παρακολουθεί τα προβλήματα αλλά να τα αντιμετωπίζει. Ήδη ανέφερε, το ΑΚΕΛ κατέθεσε ολοκληρωμένο υπόμνημα προς το Υπουργείο Οικονομικών με συγκεκριμένες κοστολογημένες και υλοποιήσιμες προτάσεις για άμεση στήριξη της κοινωνίας. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα δοθούν στην κυκλοφορία η οδοί Αφροδίτης και Αδόνιδος στην Γεροσκήπου, διαβεβαίωσε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο Δήμαρχος Γεροκηπίας Νίκος Παλιός, ενώ όπως ανέφερε εντός Οκτωβρίου θα αρχίσουν εντατικές εργασίες στις οδούς Αγίας Σοφίας και Αγίας Παρασκευής.

της κερκίδας, συντήρησης του στεγάστρου, κατασκευής χώρων υγιεινής και καντίνας, καθώς και συντήρησης του κτηρίου. Η κοινωνική πολιτική του Δήμου Πάφου δεν πρέπει να περιορίζεται στην αντιμετώπιση προβλημάτων, αλλά να στοχεύει στη δημιουργία μιας πόλης με ίσες ευκαιρίες, αλληλεγγύη και ουσιαστική στήριξη για κάθε δημότη, τονίζει η πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας Μαριέλα Θεοφάνους. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος για τον απολογισμό της Επιτροπής για την περίοδο 2025-26, η κυρία Θεοφάνους αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν για ηλικιωμένους, παιδιά, οικογένειες και ευάλωτες ομάδες. Ιδιαίτερη έμφαση κατά τη διάρκεια της χρονιάς πρόσθεσε δόθηκε στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Μέσα από τα δύο κέντρα ενηλίκων και σε συνεργασία με το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Πάφου, προσφέρονται ιατρικές εξετάσεις, φυσιοθεραπεία, ψυχολογική στήριξη, ενημερωτικές διαλέξεις, εκδρομές και δημιουργικές δραστηριότητες. Στα δύο κέντρα του Δήμου, είπε, προσφέρονται υπηρεσίες σε περισσότερους από 200 ηλικιωμένους σε καθημερινή βάση. Η Ένωση Αντιδημάρχων Κύπρου συνεχίζει τις επαφές της με πολιτικά κόμματα και φορείς, αναδεικνύοντας αδυναμίες και προβλήματα στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο Αντιδήμαρχος Κονιών Κυριάκος Κυριάκου, γραμματέας της Ένωσης, υποστήριξε ότι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης παρουσιάζει πολλές σοβαρές αδυναμίες και δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. Το κυριότερο πρόβλημα, συνέχισε, εντοπίζεται στον τρόπο διοίκησης των Δήμων και τις εξουσίες που συγκεντρώνονται όλες τους Δημάρχους. Αυτό, συνέχισε, οδηγεί σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων και των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα Δημοτικά Συμβούλια. Η Ένωση Αντιδημάρχων είχε χθες συνάντηση με τα κοινοβουλευτικά κόμματα ΕΛΑΜ και Άμεση Δημοκρατία.

0: Από την ερχόμενη Παρασκευή, δηλαδή σήμερα, η κοινότητα του Γουδιού θα διακόψει την υδροδότηση της Χρυσοχούς, επανέλαβε ο κοινοτάρχης Μάκης Αντωνιάδης, χαρακτηρίζοντας ως ψέματα και ανακρίβεια στα όσα ανέφερε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος της πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή. Ο Δήμος πόλης και ο κύριος Παπαχριστοφή έχουν, όπως είπε, όλα τα στοιχεία για τις οφειλές της Χρυσοχούς και δεν υπήρξε, όπως είπε, καμιά υπερτιμολόγηση, όπως ισχυρίστηκε στην Ολομέλεια. Ο κ. Αντωνιάδης υπενθύμησε ότι η συμφωνία για να μοιράζονται το κόστος της υδροδότησης της Χρυσοχού με το Γουδί έγινε το 2017. Σε παρέμβασή του στο Ράδιο Κόσμος, ο Δήμαρχος πόλης Χρυσοχούς διαβεβαίωσε ότι έχει μιλήσει με τον πρόεδρο του ΕΟΑΠΑΦΟΥ και μέχρι σήμερα η κοινότητα Χρυσοχούς θα συνδεθεί στο δίκτυο υδατοπρομήθειας του Δήμου, οπότε δεν θα επηρεαστεί από την διακοπή την οποία απειλεί να προχωρήσει η κοινότητα Γουδίου. Πέραν αυτού, ο Δήμος Πόλεως έχει αναθέσει σε ιδιώτη ελεγκτή να μελετήσει τα τιμολόγια σύμφωνα με τα οποία η κοινότητα Χρυσοχούς φέρεται να χρωστά πέραν των 54.000 ευρώ, καθώς πιστεύουν ότι έγινε υπερτιμολόγηση στην υδατοπρομήθεια της κοινότητας. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Χρυσοστόμου, Ραφαέλα και Ελένη που βρίσκεται στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του 3ου 23 έναντι γυμναστηρίου ΑΚΒΑ δίπλα από περίπτερο σέντρο στη Χλώρακα και Σοκράτου Σοκράτης που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του 3ου και Ευαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και πριν κλείσουμε δύο λόγια για τον καιρό, ασταθής αέρια μάζα θα επηρεάζει την περιοχή μας μέχρι και τη Δευτέρα. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακά μέχρι το απόγευμα θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε περιοχή καταιγίδας πιθανόν να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνεμα μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράδειγμα.

0: παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κώστα Νάνο. Καλή σας ημέρα.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Η επίλυση του Κυπριακού και ο τερματισμός της κατοχής αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά του, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο διάγγελμά του για την επέτειο της εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ντύθηκε χθες με την Κυπριακή σημαία το εμβληματικό Μπουρζ Καλίφα, το υψηλότερο κτίριο στον κόσμο, το οποίο βρίσκεται στο Ντουμπάι. Συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα το πολιτικό γραφείο του DC. Τεχνικά έτοιμη είναι η Κύπρος για να καταστεί πλήρες μέλος του χώρου Σέγγεν, δήλωσε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης στο Λοξεμβούργο. 2.000 προσαγωγές και δεκάδες τραυματισμοί είναι ο απολογισμός μέχρι τώρα των μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία, με τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να καταγγέλει ως υποκινητή την ριζοσπαστική αριστερά. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει στις 7 απόψε την Αρμενία. Χθες βράδυ η Εθνική Ελλάδος έφερε 2-2 ισόπαλη, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Εθνική Ομάδα της Ολλανδίας σε αγώνα που έγινε στην κατάμεστη Τούμπα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια της εκπομπής ο Κώστας Νάνος, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 94 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 3 6 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Δεν έχουμε σήμερα εφημερίδες, δεν κυκλοφόρησαν λόγω της χθεσινής αργίας οι εφημερίδες σήμερα. Η δισιογραφία καλύπτεται κυρίως από τα site των εφημερίδων, στα οποία κυρίαρχα θέματα είναι η σημερινή συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το απόγευμα συνεδριάζει το πολιτικό γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Στις 5 τα μέλη θα συζητήσουν την πρόταση του εκτελεστικού γραφείου για τα χρονοδιαγράμματα των εσωκομματικών εκλογών που θα καθορίσουν τον υποψήφιο του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές. Η εισήγηση που θα τηθεί ενώπιον των εκατοντάδων μελών είναι όπως η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνει την 3η 13 Οκτωβρίου και η έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση το Σάββατο, ένα μήνα αργότερα, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Υπάρχουν ανάμεσα στα μέλη του κόμματος υπάρχουν διαφορετικές απόψεις οι οποίες θα ακουστούν το απόγευμα. Μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση. Είχαμε επίσης χθες το διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος με αφορμή την 1η του Οκτώβρη, την ημέρα της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η επίλυση του Κυπριακού και ο τερματισμός της κατοχής αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε διάγγελμά του για την επέτειο εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναφέρει ότι επιτρέπουν αισιοδοξία δεδομένα όπως η ολοκλήρωση της καταγραφής των συγκλήσεων, η επαναβεβαίωση του πλαισίου λύσης από τα Ηνωμένα Έθνη, η ισχυρή βούληση του απερχόμενου Γενικού Γραμματέα να εξαντλήσει κάθε διαπραγματευτική δυνατότητα, η ξεκάθαρη θέση του Συμβουλίου Ασφαλείας με τη μορφή λύσης του Κυπριακού και η στήριξη των θεσμών και των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μοναδικός στόχος προσθέτει η επανένωση μέσα από λύση που θα διασφαλίζει ένα κυρίαρχο κράτος σε ολόκληρη την επικράτειά του, χωρίς κατοχικό στρατό και χωρίς εγγυητές και επεμβατικά δικαιώματα. Τα μηνύματα άγγιξαν και τον τομέα της ασφάλειας της χώρας, χαρακτηρίζοντας αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της εθνικής φρουράς. Αναφέρθηκε επίσης σε τολμηρές μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση στο επίκεντρο και μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία. Ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης μίλησε για το όραμά του για μια κοινή πατρίδα για όλους χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Θα συνεχιστούν οι βροχές. Είχαμε χθες, έχουμε και σήμερα βροχές. Μάλιστα, χθες είχαμε και κίτρινη προειδοποίηση. Ασταθής λοιπόν αέρια μάζα θα επηρεάζει την περιοχή μας μέχρι και την Δευτέρα. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στα δυτικά μέχρι το απόγευμα θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε περιοχή καταιγίδας πιθανόν να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική έως δυτική ασθενής μέχρι μέτριε 3-4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνεμα μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 17 στα υψηλότερα ορεινά. Το Σαββατοκύριακο και την Δευτέρα ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να κυμανθεί κατά το τριήμερο λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Αυτά και για τις καιρικές συνθήκες στην διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε έκρηθμη κατάσταση στη Γαλλία, οι μαθητές είναι στους δρόμους και έχουν πάρει ένα βίαιο χαρακτήρα με τον πρόεδρο να κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά πως τις υποκινεί. Οι αρχές ανακοίνωσαν σχεδόν 2.000 προσαγωγές 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, τις οποίες οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορεί την ακροδεξιά της Μαρί Λεπέν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, οι περισσότεροι από τους προσαχθέντες κατηγορούνται για άσκηση βίας, ιδίως κατά της αρχής. Έκαναν επίσης λόγο για 305 τραυματίες αστυνομικούς και χωροφύλακες. Σήμερα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά περίπου 400 σχολεία, τα οποία θα λειτουργήσουν με τηλεεκπαίδευση, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας της Γαλλίας. Ανέφερε ακόμη ότι 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας έχουν τραυματιστεί από την έναρξη αυτών των βίαιων κινητοποιήσεων. Αυτά έτσι ως μια πρώτη γεύση από την επικαιρότητα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορον delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
5: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, είμαστε 20 λεπτά, 22 λεπτά πριν από τις 8. Σε λίγο αργότερα θα έχουμε μαζί μας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Κωνσταντίνο Λετμιώτη, για να δούμε και τις αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα σχόλια της κυβέρνησης για όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες με φόντο τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Για την ώρα όμως θα καλημερίσουμε τον κοινοτάρχη Γουδιού. Υπενθυμίζω ότι από τις αρχές της εβδομάδας είχε ανακοινώσει το Κοινοτικό Συμβούλιο ότι εάν ο Δήμος της πόλης Χρυσοχούς δεν καταβάλει τις οφειλές του διαμερίσματος της Χρυσοχούς την Παρασκευή θα κοπεί η υδροδότηση, θα διακόψει την υδροδότηση του διαμερίσματος. Το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήφθηκε απόφαση να διορίσουν έναν εμπειρογνώμονα ο οποίος θα ελέγξει τις χρεώσεις που είχαν γίνει από το Κοινοτικό Συμβούλιο του Γουδιού για το διαμέρισμα της Χρυσοχούς. Αμφισβητεί δηλαδή εμέσως πλην σαφώς το ποσόν και μάλιστα υποστήριξε ότι χρέωναν πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία έπρεπε. Δεν αρνήθηκε αυτή τη φορά να καταβάλει, ότι θα πρέπει να καταβληθεί αυτό το ποσό από το Δήμο, όμως ανέφερε ο Δήμαρχος ότι θα πρέπει να προηγηθεί αυτή η έρευνα. Επίσης είχε δηλώσει τότε στο συνεδρίο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι αν το Κοινοτικό Συμβούλιο Γουδιού διακόψει την υδροδότηση, σε λίγες ώρες θα γίνει σύνδεση του δικτύου της Χρυσοχούς με το δίκτυο της πόλης Χρυσοχούς και ότι είναι σε συνεννόηση με τον ΕΟΑ. Εμείς θα καλημερίσουμε τον Κοινοτάρχη του Γουδιού, τον Μάκη Αντωνιάδη. Καλή σας μέρα, κύριε Αντωνιάδη.
6: Καλημέρα, κύριε Νάνο.
5: Λοιπόν, τι θα κάνετε σήμερα?
6: Κύριε Νάνο, σήμερα έχω δώσει εντολή να κόψουμε το νερό της Χρυσοχούς. Δυστυχώς, με τα λύπη το αναφέρουμε αυτό το πράγμα, διότι ανεξάρτητα εάν έχει συζητηθεί στο Δημοτικό του Συμβούλιο, αυτόν έχει δοθεί κοντά τους εδώ και 2 χρόνια. Η προθεσμία της οποία, την οποία τους είχαμε δώσει ήταν αρχές του Ιουλίου φέτος, ότι εάν δεν προχωρήσουν στο να πληρώσουν το ποσό το οποίο οφείλουν, θα διακόψουμε την παροχή. Δώσαμε ανακοίνωση πριν 10 μέρες την προπερασμένη Παρασκευή, μια εβδομάδα προηγουμένως, ότι εντός μιας εβδομάδας, εάν δεν προχωρήσουν, θα διακόψουμε το νερό. Δεν έχω πάρει καμία ενημέρωση πέραν των αυτών που είχα ακούσει μέσω διαφόρων, ότι πιθανόν να δώσει σε κάποιον λογιστή, το οποίο να κάνει κάποιον έλεγχο, τον οποίο εδώ και 2 χρόνια, γιατί δεν τα έχει κάνει αυτά τα οποία του έχουμε ζητήσει. Εμείς έχουμε ζητήσει να πληρωθούμε το κόστος το οποίο έχει υπομειστεί η κοινότητα μας. Αυτή τη στιγμή δεν έχω καμία άλλη, ούτε επικοινώνησε μαζί μου, ούτε κανένας από το Δήμο της πόλης έχει επικοινωνήσει μαζί μου να μου πει ότι ξέρετε, θα τα ελέξουμε αυτά τα πράγματα και αν πραγματικά υπάρχει αυτή η οφείλη να την πληρώσουμε.
5: Μάλιστα.
6: Καμία ενημέρωση, αδιαφορία πλήρως, ούτε μας έχουν υπολογίσει για ό,τι έχουμε μπει και δυστυχώς για τους φίλους κάτοικους της Χρυσοχούς θα το διακόψουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μάλιστα. Διότι αρνείται να ελέξει. Ο έλεγχος που θα έπρεπε να γίνει δεν θα πάρει πάνω από 10-15 λεπτά, μισή ώρα, να ελέξει τα τιμολόγια της αρχής ηλεκτρισμού και του σκυβάλλων, το οποίο πόσα λεφτά έχει πληρώσει η Χρυσοχού, πόσα μένουν. Έτσι καμιά επιστήμη του τον το πράγμα είναι για να καθυστερήσει ακόμη περισσότερο, με πρόσχεμα ότι τάχα μου μπορεί να τα πληρώσει αν και εφόσον, ούτε επικοινώνησε, ούτε ενδιαφέρθηκε να ασχοληθεί ή να επικοινωνήσει κάποιος από το Δήμο της πόλης να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Καμία απολύτως επικοινωνία.
5: Δυστυχώς
6: έχω δώσει εντολή να διακοπεί.
5: Α, έχετε δώσει εντολή, σε λίγη ώρα δηλαδή θα διακοπεί η υδροδότηση του διαμερίσματος της Χρυσοχούς. Οι άνθρωποι εκεί θα μείνουν χωρίς νερό. Μένει να δούμε τώρα αν ο ΕΟΑ είναι έτοιμος να κάνει αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Παπαχριστοφή, να συνδεθεί δηλαδή η κοινότητα με το δίκτυο ίδρυυσης του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς. Ο ίδιος είπε δεν θα πάρει πολλές ώρες αυτό να γίνει. Μένει να το δούμε αν θα αποκατασταθεί η υδροδότηση της κοινότητας. Εσείς για το μεσοδιάστημα, για αυτά τα 2 χρόνια που είναι στο νέο ΟΑ, η κοινότητα της Χρυσοχούς πληρώνονται κανονικά τα τέλη των Προμήθειας?
6: Έχει πληρώσει ο ΕΟΑ, διότι από την 1η Ιουλίου του 2024 με τη μεταρρύθμιση είδα τον προμήθεια των Δήμων μεταφέρνουν και στους ΕΟΑ.
5: Μάλιστα.
6: Ενώ εμάς τις κοινότητες θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι το 2029, στο οποίο θα δουν στη συνέχεια αυτά τα αναλάβουν ο ΕΟΑ και τις κοινότητες.
5: Ναι. Εσείς από πού υδροδοτήστε, είναι από πηγές δικές σας?
6: Είναι από πηγές οι οποίες έχουμε την συντήρηση, την εξόρυξη του νερού, το οποίο πάνε σε κεντρικό depósito, γίνεται η χλωρίωση.
5: Μάλιστα.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το να βγάλεις το νερό από εδώ, είναι να διοχετευτεί σε κεντρικό depósito, να γίνει η χλωρίωση τους όπως πρέπει να γίνεται για οποιασδήποτε μολύσεις, και να διοχετευτεί είτε στην κοινότητα του Βουδιού είτε στην κοινότητα της Χρυσοχούς, στην οποία
5: είναι μόνο εσύ, η κοινότητα του Βουδιού που εξυπηρετείται από αυτό το δίκτυο και η Χρυσοχού μέχρι τώρα.
6: Μάλιστα, είναι από την πηγή την οποία έχουμε σαν κοινότητα.
5: Μάλιστα, είναι της κοινότητας η πηγή αυτή. Μάλιστα, από αυτήν λοιπόν υδροδοτούνταν μέχρι τώρα και η Χρυσοχού. Τώρα θα κάνετε οικονομία και με αυτόν τον τρόπο, κύριε Αντωνιάδη.
6: Κάπως έτσι, ναι.
5: Μάλιστα. Επί τη ευκαιρία, ήθελα να σας ρωτήσω, η κοινότητα του Γουδιού αναπτύσσεται, κύριε Αντωνιάδη. Βλέπουμε δηλαδή, έρχονται άνθρωποι, μένουν εκεί, επιλέγουν την κοινότητα, γίνονται επενδύσεις, ναι. Υπάρχει ανάπτυξη, οικιστική ανάπτυξη στην κοινότητα του Γουδιού.
6: Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Είμαστε στον κεντρικό, στην κεντρική αυτηρία του δρόμου Πάφου πόλης Χρυσοχούς. Είμαστε 5 λεπτά από, από τη θάλασσα, 25 λεπτά από την Πάφο. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε κάθε χρόνο νέες αιτήσεις για νέες κατοικίες. Αλλά υπάρχει και ενδιαφέρον για διάφορα κόμπλεξ από σπίτια, είτε για τουρισμό είτε για κυρίαν κατοικία. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, υπάρχει αρκετή αναπτυξία. Όπως να αναφέρω ότι το Ουδίν είναι και η έδρα του συμπλέγματος, το κοινωνικό συμβούλιο που είναι το Ουδίου, θα είναι και, είναι και η έδρα του συμπλέγματος των 8 κοινοτήτων.
5: Μάλιστα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνιάδη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι. Γεια χαρά σας.
6: Ευχαριστώ.
5: Γεια χαρά σας. Γεια χαρά.

διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: αρκετό ενδιαφέρον, πρέπει να σας πω, ότι επιδείχθηκε στην συγκέντρωση που οργάνωσε ο Δήμος Πάφου για την διαβούλευση εν ώψη της αναθεώρησης του τοπικού σχεδίου. Το βράδυ της Τετάρτης έγινε αυτή η εκδήλωση. Υπήρξε για τα δεδομένα της ημέρας και της ώρας, υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον, πρέπει να σας πω. Αναπτύχθηκε προβληματισμός, κατατέθηκαν απόψεις, και αν είναι κάτι το οποίο έτσι μπορούμε να πούμε, είναι ότι αρκετές από τις απόψεις που κατατέθηκαν είναι ότι δεν θα πρέπει να καταστραφεί αυτός ο χαρακτήρας που έχει σήμερα η πόλη μας, δηλαδή η δόμηση, χαμηλή σχετικά δόμηση, όχι νέα πολυόροφα κτίρια. Αυτό είναι κάτι το οποίο έτσι έχουμε συγκρατήσει. Υπάρχει όμως ενδιαφέρον και υπάρχουν απόψεις για να αυξηθεί τουλάχιστον κατά έναν όροφο η δόμηση στην Πάφο. Είναι μαζί μας ο Δημαρχεύων, ο Άγγελος Νησιφόρου. Καλημέρα, κύριε Αντιδημαρχή.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, με ποια προσέγγιση εσείς αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα?
1: Βασικά να πούμε, ναι, όντως έχουμε κάνει την πανδημοτική μας συγκέντρωση στο Αυτικό για την συμφώνηση της πρότασης του νέου τοπικού σχεδίου για την Πάφο, βασικά. Όπου ήταν ο παρελθόντος, ήταν ο διευθυντής της Ομιδομίας του Δήμου Πάφου, ο οποίος είναι ο Σταντινίδης. Η ομάδα του Βασικάνη, η Περιφερειακή της Ομιδομίας του Δήμου. Ο παρουσιαστής ήταν ο συνεργάτης μας που έχει βάλει ο Δήμος Πάφου, που είναι αρχιτέκτονας και πολυοδόμος, ο κύριος ο Ιωάννης Κουριός, ο οποίος έκανε την παρουσίαση βάσει της διαδικασίας του νέου τοπικού σχεδίου και όπως προλήφθη από την έκθεση βασικά του Υπουργού Εξωτερικών.
0: Μάλιστα.
1: Και τα βασικά στάδια της παρουσίασης ήταν η βασική παραμέτρη που αφορούν την χωρική οργάνωση και το οικονομικό σχεδιασμό για την πόλη.
0: Μάλιστα. Πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, κ. Νησιφόρου?
1: Θα έχουμε και άλλες συναντήσεις μαζί με τον Πολιοδόμο.
0: Ναι.
1: Ήδη ασυντακτήκαμε και έχουμε να πούμε τον κόσμο. Και αυτό είναι σημαντικό σημείο, πρέπει να σημειώσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ο κόσμος που ζει την καθημερινότητα της πόλης, που γνωρίζει τα προβλήματα, όπως και οι επαγγελματίες γνωρίζουν τις δυσκολίες. Γι' αυτό έπρεπε να ακούσουμε και τους νέους και τους επιχειρηματίες που ζουν καθημερινά.
0: Ναι, σε αυτό το ζήτημα το οποίο τέθηκε, εσείς πώς τοποθετήστε σε σχέση με τους πύργους, για παράδειγμα? Θέλουμε πύργους στην Πάφο ή δεν θέλουμε?
1: Πρέπει να κρατήσουμε την γραφικότητα της πόλης μας, γι' αυτό ξεχωρίζεται η πόλη Πάφου για
0: μας.
1: Την γραφικότητα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε πιο ανθρώπινη και όλη την ζωή και προσβάσιμη προς τον κόσμο και τους πολίτες του Δήμου μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα με αυτή την προσέγγιση κινείστε, έτσι?
1: Ναι, γιατί ξέρεις, δεν είναι γραμμές που τραβούμε πάνω σε ένα χαρτί.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πάρουμε πρόνοια τα πάντα. Το δίκτυο με υποδομές, με προσβασιμότητα, με φόρους στάθμευσης. Και πρέπει να βοηθήσουμε, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν έχουν όλη την οικονομική ευκαιρία να αγοράσουν γη και να χτίσουν μέσα, τουλάχιστον αυτοί που έχουν έναν υπόπεδο πολυοικονομιακό, να μπορούν να μην μείνουν δύο ρόφοι, να μπορεί να πάει στους τρεις ακόμα και δεν θέλει σε κάποια περιοχές μέσα στο Δήμο, για να μπορεί να κάνει τουλάχιστον μια καρδιά και κάτι επιπρόσθετο να νοικιάζει για να μπορεί να κάνει την απόσταση. Γιατί το να χτίσει μια καρδιά δεν σου κάνει απόσταση, απλώς επενδύει συνέχεια λεφτά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιδημάρχε. Καλημέρα σας εύχομαι. Δεν ήταν και πολύ καλή η γραμμή μας αυτή. Δεν ακούγονταν καλά, απολογούμαστε. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ήταν σε κίνηση και ο κύριος Ονησηφόρου. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
4: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω ΠΑΦΟΥ. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο διάγγελμά του επανέλαβε, θα έλεγα για ακόμη μία φορά, ότι ύψιστη προτεραιότητά του είναι η επίλυση του Κυπριακού. Αναφέρθηκε γιατί ο ίδιος θεωρεί ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αδιέξοδο στο Κυπριακό, σημειώνοντας τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, το ενδιαφέρον του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τις συγκλήσεις που έχουν επιτευχθεί, αλλά και τον ουσιαστικό ρόλο που προτίθεται να διαδραματίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μαζί μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Καλή σας ημέρα, κύριε Λετιμπιώτη.
5: Καλή σας ημέρα, κύριε Νάμι.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι αυτά ήταν και τα επιχειρήματα τα οποία ο πρόεδρος παρουσίασε και αναλυτικότερα βεβαίως και στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.
5: Ασφαλώς τα επιχειρήματα, αλλά κυρίως τα σκέψεις και τα επόμενα βήματα για το πώς μπορούμε να διαρρήξουμε τα διεκτήματα, πώς μπορούμε να ξεφύγουμε μέσα από μια περίοδο στην οποία βλέπουμε την αδιαλλαξία της άλλης πλευράς σε μια παρεκκλητική προσέγγιση για να οδηγηθούμε στην σύγκληση μιας διευρυμένης όπως την έχει καθορίσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών.
0: Υπάρχει ακόμη ελπίδα, κύριε Λετιμπιώτη, υπάρχει ακόμη ελπίδα ότι μπορεί να έχουμε σύγκληση μιας τέτοιας διάσκεψης για το Κυπριακό πριν την αποχώρηση του Αντώνιο Γκουτιέρες από το αξίωμά του?
5: Αυτή είναι η προσέγγιση και του ίδιου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή είναι και η δική μας η προσέγγιση και η δική μας προσπάθεια. Και ασφαλώς, κύριε Νάνο, αυτός είναι ο στόχος. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών δεν έχει διαφοροποιήσει τον στόχο που έχει θέσει για σύγκληση διευρυμένη πριν τη λήξη της θητείας του. Και προφανώς δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε αυτή την προσπάθεια, ούτε πρόκειται να επιτρέψουμε την αδιάλλαξη της τάσης της Τουρκίας να μας οδηγήσει στην εγκατάλειψη της προσπάθειας. Και αυτό είναι το θετικό, το ότι βλέπουμε τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ να παραμένει το ίδιο προσιλωμένος όπως ήταν και τον περασμένο Μάρτιο και τον Αύγουστο που είχε συμβεί.
0: Υπάρχει στο, μπροστά μας είναι αυτή τη στιγμή, ξέρουμε μάλλον ένα δεδομένο που έχουμε, είναι ότι η κυρία Ολκίν προτίθεται να έρθει στην Κύπρο. Ελπίζεται ότι με στην παρουσία της κυρίας Ολκίν θα δοθεί όθηση προκειμένου να πάμε σε μια τέτοια διάσκεψη.
5: Εμείς θεωρούμε ότι κάθε κοινή συνάντηση των δύο ηγετών, ιδιαίτερα στην παρουσία των Ηνωμένων Εθνών, έχει μια ιδιαίτερη σημασία, μια ιδιαίτερη αξία. Είναι γι' αυτό άλλωστε που αυτό επιδιώξαμε και στην Νέα Υόρκη, ιδιαίτερα ενώπιον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό το οποίο αναμένουμε, αυτό το οποίο νομίζω θα πρέπει να θεωρείται λογικό, είναι και το επόμενο διάστημα η παραμονή της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην χώρα μας, ακριβώς για την διεξαγωγή αυτών των κοινών συναντήσεων, να εντατικοποιηθεί και να πυκνώσει συχνότητα αυτών των επαφών, λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρονικό περιθώριο που έχουμε μέχρι τον Δεκέμβριο, και ασφαλώς ναι, όταν υπάρχουν προκλήσεις, αυτό που έχουμε πει κύριε Νάνο πολλές φορές, η απάντηση δεν μπορεί να είναι λιγότερο διάλογο. Χωρίς ποτέ να παραβλέπουμε τον ρόλο, τον βαρύτατο ρόλο που διαδραματίζει η κατοχική Τουρκία. Όμως, σε κάθε περίπτωση, η πρόοδος των θεμάτων που άπτυνται των δύο ηγετών, είτε αυτά αφορούν τα μέτρα υποδομής της εμπιστοσύνης, είτε αυτά αφορούν την κοινή θεώρηση ως προς την μεθοδολογία, αλλά και στα ζητήματα ουσίας που τους επηρεάζουν και που τους αφορούν, θα πρέπει να σημειωθούν. Χωρίς να σταματώ προσπάθεια, η διπλωματική προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, τόσο από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών, όσο και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς την Τουρκία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα αν μπορείτε, αν υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης κάποιο σχόλιο για τα όσα είχαν διαμειφθεί κατά την απουσία σας στη Νέα Υόρκη σε σχέση με το GSI, την διαμάχη, την αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του Μάκη Κεραυνού και του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος του Νικόλα Παπαδόπουλου και γενικότερα της ηγεσίας του ΔΥΚΟ. Υπήρξε παρέμβαση του Προέδρου, έχει διευθετηθεί κάτι, υπάρχει κάποιο σχόλιο από την κυβέρνηση, κύριε Λετιμπιώτη?
5: Ένα τόσο από το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο αποτελεί ένα τακτικό πύλωνα και εταίρο της κυβέρνησης, μια από τις τρεις πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν και συμμετέχουν και συνδιαμορφώνουν το πρόγραμμα διακυβέρνησης και το κυβερνητικό έργο, όσο και ο Υπουργός Οικονομικών, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, βρίσκονται σε συχνή επαφή και επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχεδόν σε καθημερινή βάση. Είναι θεμητό να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και νομίζω αυτό είναι το υγιές σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Πέραν τούτου, η κυβερνητική πολιτική, η κυβερνητική προσέγγιση και πολύ περισσότερο σε αυτό το έργο, το πολύ σημαντικό έργο, όχι μόνο για την χώρα μας και για την Ελλάδα, για την περιοχή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει συμφωνηθεί ένας πολύ συγκεκριμένος οδηγός στάσης σε σχέση με τα βήματα τα οποία θα αναλυθούν τόσο από πλευράς του Φορέλου Δύση, όσο και από πλευράς της Θεκής Δημοκρατίας και ελληνικής κυβέρνησης. Ο οδηγός στάσης, ο οποίος έχει επαναβεβαιωθεί, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που έχει αναφέρει πολλές φορές, είναι σε πολύ στενή επαφή και συντονισμό τόσο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και με τον Γαλλό Πρόεδρο, μετά και την είσοδο της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο έργο. Ως εκ τούτου, το αμέσως επόμενο διάστημα, αυτή είναι τουλάχιστον η ενημέρωση που έχουμε, θα υπάρξουν εξελίξεις, θα υπάρξει πρόοδο προς την υλοποίηση, έναρξη υλοποίησης αυτού του δημοτικού κράτου και η δική μας προσήλωση στα όσα έχουν συμφωνηθεί και στις δικές μας υποχρεώσεις είναι ασφαλώς απόλυτο.
0: Άρα δεν έχει προγραμματιστεί, δεν προτίθεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία για σύσκεψη στην παρουσία και του με τον Μάκη Κεραυνό και τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος ή την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος, αντιλαμβάνουμε έτσι?
5: Με την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος δεν μπορώ να το αποκλείσω, στο πλαίσιο ακριβώς των τακτικών επαφών που έχει συμφωνηθεί ότι θα συνεχίσουν να διαπραγματοποιούνται. Όχι ασφαλώς όμως για αυτό το θέμα. Δεν έχω εγώ τουλάχιστον τέτοια ενημέρωση. Επαναλαμβάνω όμως ότι η επαφή μεταξύ τόσο με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος και με την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως ασφαλώς και με τη Δημοκρατική Παράταξη και με την ΕΔΕΚ, είναι τακτική. με τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, νομίζω εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κάποιο ότι είναι σχεδόν καθημερινή.
0: Μάλιστα. Για τις εξελίξεις στο Δημοκρατικό Συναγερμό και όσα διαδραματίζονται, παρακολουθείτε τις εξελίξεις, κύριε Λετμπιώτη?
5: Από όλο τον σεβασμό τις παρακολουθούμε, νομίζω ότι τις παρακολουθεί ολόκληρη η κοινωνία. Με από όλο τον σεβασμό στις διαδικασίες κάθε πολιτική δύναμη, στις αποφάσεις κάθε πολιτικού προσώπου, κάθε προσώπου, είναι απόλυτο δημοκρατικό δικαίωμα. Το μόνο νομίζω που θα πρέπει ως ρητορικό ερώτημα να τεθεί είναι να διορτηθούμε κατά πόσον σε μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει τα τελευταία 52 χρόνια ένα εθνικό επαρξιακό πρόβλημα, είναι ωφέλιμο να ξεκινά μια προεκλογική περίοδος 17 μήνες πριν τις προεκλογικές εκλογές. Ξέρετε, κύριε Νάνο, πριν από 10 μέρες βρισκόμαστε στις ΗΠΑ, είναι η σημερινή υπερδύναμη του πλανήτη μας. Οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ είναι το 2028 και νομίζω εύκολα μπορεί να δει κάποιος ότι ακόμη δεν έχει ξεκινήσει καν η συζήτηση, ακριβώς γιατί υπάρχει η αντίληψη ότι θα πρέπει να γίνει μια προεκλογική περίοδος η οποία θα έχει όφελος και δεν θα μπορέσει να προσθέσει, η οποία δεν θα επηρεάσει τα σημαντικά εθνικά ζητήματα. Και αυτό είναι ο βασικός μας στόχος, αυτό είναι το βασικό μήνυμα το οποίο έχουμε.
0: Πάντως και θυμάμαι και το 2023 και ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε ξεκινήσει τουλάχιστον ένα χρόνο νωρίτερα την προεκλογική του εκστρατεία, αν θυμάμαι καλά. Και νομίζω ότι δεν κάνω λάθος.
5: Η επίσημη εξαγγελία, αν θυμάστε, του πρόεδρου της Δημοκρατίας, τότε υποψήφιου πρόεδρου της Δημοκρατίας, ήταν τον Μάιο. Η πρώτη εξαγγελία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν από πλευρά του τότε πρόεδρου της Δημοκρατικού Συναγερμού, του κ. Αβέροφ-Μεσίτη, τον Δεκέμβρη, αν δεν είναι απαντάει μήνυμα του 2020.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι στην Κύπρο πάντα ξεκινούμε αρκετά νωρίς, τουλάχιστον ένα χρόνο νωρίτερα. Δεν διαφορώ μαζί σας ότι το να φτάνουμε στο καλοκαίρι ή τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο και να συζητάμε για τις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν 2 χρόνια αργότερα, δεν έχετε άδικο σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λετμπιώτη, να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι, μια χαρά σας.

Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Θα καλημερίσουμε τον Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, πρώην Επίτροπο Περιβάλλοντος και πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής και πρώην τέως πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος. Και διαβάζοντας χθες την είδηση ότι τελικά η Κύπρος και η Ελλάδα παραπέμφθηκαν σε δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την μη τήρηση των κανόνων για τα απόβλητα, και το λέω αυτό γιατί ήταν συνεχής οι προειδοποιήσεις του κυρίου Θεοπέμπτου και οι παρεμβάσεις που έγιναν για αυτό το ζήτημα, όχι μόνο τα τελευταία 5 χρόνια αλλά από την περίοδο που ήταν ακόμη Επίτροπος Περιβάλλοντος. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοπέμπτου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους.
0: Θυμάμαι τις προειδοποιήσεις αυτές που λέγατε ότι η Κύπρος θα βρεθεί αντιμέτωπη με πολύ βαριές, θα έλεγα, κυρώσεις στην περίπτωση που δεν βελτιωθεί η κατάσταση, και να που είμαστε στα πρόθυρα.
1: Να εξηγήσω ότι η οδηγία για την οποία μας παίρνουν τώρα δικαστήριο είναι του 1991.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εμείς μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, εξέραμε την οδηγία, έκαναμε λαθασμένους σχεδιασμούς, εγώ λέω και διεφθαρμένους σχεδιασμούς διαχείρισης των αποβλήτων. Είχαμε από τότε προειδοποιήσεις, δίναμε υποσχέσεις και φτάσαμε τώρα να είμαστε στα δικαστήρια. Απλά λέω ότι τα λέω για να καταλάβει και ο κόσμος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και μόλις κάνεις την παράβαση τρέχεις έξω πίσω. Διάσου χρόνο, αλλά
0: σου δίνει 5, σου δίνει 10 χρόνια, αλλά δεν μπορεί να περάσουν 20 χρόνια και να είσαι στα ίδια επίπεδα. Εδώ είμαστε στα ίδια επίπεδα τώρα. Τι σημαίνει αυτή η παραπομπή, τι σημαίνει τώρα, κύριε Θεοπέμπτου?
1: Η παραπομπή που υπάρχει τώρα στο δικαστήριο είναι για τις κομματερές.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε θάβουμε παραπάνω από ό,τι έπρεπε.
0: Έχουμε το παράδειγμα στην Πάφο, για παράδειγμα.
1: Η Πάφος, ναι, το κλασικό παράδειγμα που είναι παράδειγμα αυτό που έχουμε στην Πάφο. Έπρεπε να κάνουμε χωριστή συλλογή, είναι τα σκουπίτια σπίτι μας, τα χαρτί, είναι τα ανακυκλώσιμα, να πιάνουμε τα αποφάγια ξεχωριστά και ό,τι μείνει να πηγαίνει για διαχείριση, να δεις τι υπάρχει μέσα, να μπορώ να αναχτίσω κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάει πολύ λάθος μέσα στους σχεδιασμούς μας. Η πρόταση που μας έπαιρνε το δικαστήριο είναι για 160.000 πρόστιμο και 5.000 ευρώ την ημέρα μέχρι να το λύσουμε το θέμα. Εγώ λέω ότι δεν είναι πολύ ψηλό το πρόστιμο, γιατί σε άλλες χώρες που είδα είναι πάρα πολύ ψηλό. Εντάξει, εξαρτάται από το μέγεθος της χώρας. Δεν θα σου βάλουν έναν εξοντωτικό πρόστιμο. Αλλά οι προειδοποιήσεις που είχαμε είναι πολλές. Για τα σκουπίθια, να εξηγήσουμε ότι είναι η μοναδική. Έχουμε και άλλες διαδικασίες εναντίον μας. Έχουμε το γεγονός ότι κάνουμε ανακύκλωση. Είμαστε μακριά από τους στόχους. Έχουμε προβλήματα με το Βατίν και το Κοτσάτι. Έχουμε προβλήματα με την Κώση και το Πεντάκομο. Στο Πεντάκομο, μάλιστα, μας κάνει έρευνα το οικονομικό έγκλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Εσείς από όλα αυτά τα χρόνια και την εμπειρία σας και από τις θέσεις στις οποίες ήσασταν, είτε ως επίτροπος είτε ως βουλευτής και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, έχετε καταλήξει κάποιο συμπέρασμα γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση στο να ανταποκριθούμε σε αυτές τις υποχρεώσεις? Έχει να κάνει με την ανικανότητα, έχει να κάνει με την γραφειοκρατία, έχει να κάνει με την διαφθορά? Τι είναι αυτό το οποίο εμποδίζει να κινηθεί η χώρα μας με ταχύτερους ρυθμούς στην υλοποίηση τέτοιων, στην ανταπόκριση τέτοιων υποχρεώσεων, κύριε Θεοπέμπτου?
1: Το ένα είναι ότι είναι μεγάλο τρέξιμο να κάνεις την εύκολη στούδα τα έργα και συνήθως αφήνοντας και στους επόμενους. Εφόσον μου δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση χαλαρά, δηλαδή λέει του εντάξει, γράφουμε επιστολές, δικαιολογίες, ξέρεις θα τα κάνω και θα και θα και θα.
0: Ναι.
1: Οπότε να αφήνεις στούδα, αφήνεις στούδα στους επόμενους. Έτσι είναι ότι εν έχει να τρέχεις εσύ, αφήνεις στούδα στην επόμενη κυβέρνηση. Οπότε δεν έχουμε τη δίκαιση για αυτά τα πράγματα. Πάλι το πράγμα είναι το γεγονός ότι τούτου του είδους η εκτέλεση των έργων ένα δρόμο έκαναν πάρα πολλές φορές. Αλλά αν να πας να κάνεις ένα αποκατάσταση και βάλω το που, καταλαβαίνετε ότι την πρώτες πρώτες φορές που ήταν να κάνουν τέτοιου είδους έργα, δεν ξέραμε να τα κάνουμε σωστά, δεν είχαμε εμπειρίες.
0: Και είναι, αλλά δεν είμαστε, δεν πέσαμε μόνοι μας στο σύμπαν. Υπάρχουν παραδείγματα δίπλα μας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χώρες οι οποίες εφαρμόζουν αυτά τα προγράμματα εδώ και δεκαετίες.
1: Δεκαετίες, πράγματι, ναι. Ενώ πως τώρα που μας έχουν μπει να μαζεύουμε χωριστά τα οργανικά απόβλητα, οι άλλες χώρες κάνουν 20-30 χρόνια και εμείς ακόμα έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, άμα πάει κανείς, αν πάει κανείς. Για παράδειγμα στη Σουηδία, σε πολυκατοικίες για παράδειγμα ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα δει ας πούμε ότι υπάρχουν ειδικοί χώροι σε κάθε τέτοιο κτίριο όπου υπάρχει, συγκεντρώνονται τα οργανικά απόβλητα, υπάρχει σε συγκεκριμένες μάλιστα συνθήκες για να μπορούν εύκολα τα συνεργεία να έχουν πρόσβαση για να τα παραλαμβάνουν, να μην είναι έξω στους δρόμους και πηγαίνουν, βέβαια εκεί δεν είναι ούτε τα αδέσποτα στην κατάσταση που είναι, να πηγαίνουν οι γάτες το πρωί και οι αδέσποτοι σκύλοι και να τα σκορπίζουν στους δρόμους. Αν πάει κανείς δηλαδή να δει τι συμβαίνει καθημερινά στους δρόμους μας, είναι απίστευτο και τους συγκρίνει με τι γίνεται σε άλλες χώρες δηλαδή.
1: Είναι ντροπή στην Κύπρο που πηγαίνεις έξω στους δρόμους και βλέπεις κάδους δεξιά και αριστερά πεταξούμενους. Μπορεί να είμαστε οι Κύπροι καθαροί μέσα στο σπίτι μας.
0: Καλά, στο σπίτι μας μπορεί να δεν μας ενδιαφέρει όμως να καθαρίζουμε και την αυλή μας και λοιπά και τα πετάμε στο γείτονα δίπλα ή στο ανοιχτό οικόπεδο.
1: Ναι.
0: Το σπίτι μας είναι πεντακάθαρο κατά τα άλλα. Ναι. Μάλιστα.
1: Απλά, εάν συνεχίσουμε έτσι, τούτος ο πανέμορφος ο τόπος που κληρονομήσαμε, εγώ βλέπω ότι μετατρέπουμε το σε έναν τεράστιο σκυβαλότοπο. Γιατί άμα νυφκείτε έξω να δείτε τη φύση, δεν και σε που είμαστε τον τόπο μας. Είμαστε, κάτι που λέω συχνά, είμαστε μια χώρα γεμάτη πατριώτες που δεν αγαπούν τον τόπο τους.
0: Ναι. Συμμερίζομαι απόλυτα αυτό το οποίο λέτε. Έχω βιωματική εμπειρία. Ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία, άμα πάει κανείς, θα δει τενεκεδάκια από καφέδες, αναψυκτικά, πλαστικές μπουκάλες νερού πεταμένες, κονσερβοκούτια, αν μην μιλήσω για τα φυσίγκια και τις γόπες, που είναι επίσης κάτι σύνηθες. Είναι πραγματικά απίστευτο, ακόμα και μπορεί να δει κανείς σε δυσπρόσιτα σημεία να βρει ψυγεία πεταμένα, πλυντήρια, ηλεκτρικές συσκευές, μπάζα, σε απίστευτα σημεία. Είναι πραγματικά αυτό το οποίο λέτε, έχετε απόλυτα δίκιο, ότι είμαστε ένας απέραντος σκυβερότοπος.
1: Και ξέρετε ότι όπως προχωρούμε και όπως πάμε, εγώ ανησυχώ πάρα πολλά. Γιατί για παράδειγμα να πω ότι για τα οργανικά απόβλητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλαξε την οδηγία το 2018.
0: Ναι.
1: Όταν αλλάξεις μια οδηγία, να έχει υπόψη του κόσμου ότι είναι και ξαφνικό. Και μάχονται πολλοί, ακούω τους και γράφουν στο Facebook, και τούτη η Ευρώπη κτλ. Για όλα τα πράγματα που συμβαίνουν, έχουμε συμφωνήσει εμείς σαν κράτος. Εξέραντος και τρία χρόνια πριν, ψηφίστηκε το 2018. Εδώ και μας 6 χρόνια να πιάνουμε χωριστά τα οργανικά απόβλητα από την 1η του Γενάρη του 2024. Είμαστε τώρα Οκτώβριο του 2026 και ακόμα δεν οργανωθήκαμε να πιάνουμε, δηλαδή 8 χρόνια μετά είμαστε ανίκανοι να ξεκινήσουμε να πιάνουμε τα αποφάγια χωριστά. Τα οποία αποφάγια τα πιάνουμε χωριστά μπορούσαμε να τα μετατρέψουμε σε ηλεκτρισμό και μπορούσαμε πάνω απ' όλα και κυρίως να τα κάνουμε

0: κάντε, τους μεταθέτει δηλαδή την ευθύνη.
1: Και μεταθέτει την ευθύνη, αλλά έχει και άλλα προβλήματα. Δηλαδή, αν πάμε σε ένα χωριό το οποίο έχει αφιπροθέσουμε 100 σπίτια και τα 50 είναι κατοικήσιμα, ο κοινοτάφης χρειάζεται και τα 100 σπίτια, ασχέτως αν είναι κατοικήσιμο σκουπίδια. Ναι. Εάν τώρα έρθει και βάλει σε ένα σύστημα όπου για να βοηθήσει τους κατοίκους να πληρώνουν μόνο για όσα σκουπίδια βγάλουν έξω, τα σπίτια που είναι βγάλουν σκουπίδια γιατί είναι εγκατελειμμένα δεν θα μπορεί να τα χρεώσει. Ναι. Άρα μειώνονται δραματικά τα έσοδα της κοινότητας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένας από τους κύριους λόγους.
0: Ναι, αλλά δεν είναι, επειδή είναι ένα ανταποδοτικό τέλος, δεν είναι πράγματι άδικο για έναν άνθρωπο ο οποίος διαθέτει μια κατοικία στην οποία πάει μόνο για τις διακοπές του ή θέλει να την διατηρεί την κατοικία αυτή γιατί είναι συναισθηματικά δεμένος, αλλά πρέπει να πληρώνει σκύβαλα που δεν, που δεν βγάζει,
1: που δεν παράγει.
0: Που δεν παράγει. Είναι λογικό αυτό, βέβαια.
1: Είναι και οι δύο πλευρές, αλλά θέλω να πω ότι έπρεπε, αφού ξέραμε τις ενστάσεις και ξέρουμε τα ζωδένια, κάτι καινούριο και άγνωστο και μυστικό που φάνηκε τώρα στην Ισπανία. Αλλά είναι, εγώ έχω το καημό να δω ένα πράγμα να κάνουμε στην Κύπρο που να το προγραμματίσουμε που πριν και να το κάνουμε στην ώρα του χωρίς να τρέχουμε να λύσουμε τα θέματα των υστέρων.
0: Μάλιστα. Άμα είναι για πανηγύρια, για παρελάσεις κλπ, τα καταφέρνουμε, τα καταφέρνουμε σε πανηγύρια, παρελάσεις κλπ, τα καταφέρνουμε καλά.
1: Θα σας πω και τρία νούμερα. Από το 2012, 2.329 φορές έστειλε μας ειδοποίηση η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι παραβιάζουμε κανονισμούς ή οδηγίες. Από τις 2.329 του το 2012 σε σύνολο, οι 112 ακόμα εκκρεμούν. Εν και μόνο 3-4 που έχουμε τώρα που έχουμε, αλλά 112 διαδικασίες εναντίον μας ξεκινημένες.
0: Μάλιστα.
1: Υπό 112, οι 31 διαδικασίες έχουν σχέση με το περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Όσοι για διαδικασίες, για παράδειγμα, δεν μεταφέραμε καλά την οδηγία για το ΑΠΕ, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Μάλιστα.
1: Τέτοιου είδους πράγματα, ναι, ναι, που έχουν ξεκινημένα και για
0: αυτά. Σοβαρά ζητήματα που επηρεάζουν και την καθημερινότητά μας και το κόστος ζωής.
1: Τώρα, αν το βγάλει ένα ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση βγάλει τις παραβιάσεις μια φορά κάθε μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θυμάμαι πριν λίγο καιρό είχε ένα μήνα που άμα έβαλες τη λέξη Cyprus να κάνεις search στις παραβιάσεις, έβρισκες 29 φορές το όνομα Cyprus.
0: Μάλιστα. Είναι
1: τραγικό. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, κύριε Θεοπέμπτου. Καλημέρα σας εύχομαι. Γεια χαρά σας. Να είστε καλά.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Για την συνέχεια είναι μαζί μας ο Δημοτικός Σύμβουλος του Συνδυασμού Ανθρώπινη Πόλη, ο Ανδρέας ο Γρηγοριάδης, και με βάση αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν από λίγο με τον Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, τον τέος πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και πρώην Επίτροπο Περιβάλλοντος, απέχουμε πολύ ακόμη από το να είμαστε μια ανθρώπινη πόλη, μια ανθρώπινη χώρα. Καλημέρα σας κύριε Γρηγοριάδη.
2: Καλημέρα,
1: δεν σας ακούμε δυστυχώς καλά, δεν ξέρω αν μπορείτε να φωνάζετε, να μιλάτε λίγο πιο δυνατά για να σας ακούμε καλύτερα. Ναι. Γενικά δεν φωνάζετε, είσαστε ήπιον τόνων άνθρωπος, αλλά για να σας ακούμε καλύτερα ή να προσπαθήσω εγώ, μάλλον καλύτερα να προσπαθήσω εγώ να κάνω κάτι, να σας ξανατηλεφωνήσω από μια άλλη γραμμή, νομίζω είναι καλύτερη, για να σας ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, σε λίγο θα είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Ανδρέας ο Γρηγοριάδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Ανθρώπινης Πόλης. Η πρώτη μας αυτή σύνδεση δεν ήταν δυστυχώς καλή. Θα επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, τώρα τον ακούμε καλύτερα τον κύριο Γρηγοριάδη. Καλημέρα σας πάλι και πάλι, κύριε Γρηγοριάδη. Λοιπόν, πώς μπορούμε να έχουμε πιο ανθρώπινες πόλεις, τι λέτε?
1: Καλή ερώτηση και αφήστε να δείτε, μια ανθρώπινη πόλη εξαρτάται πρώτα από την κουλτούρα των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται από το όραμα το οποίο έχει η ηγεσία μια πόλη για αυτή την πόλη και εξαρτάται και από τα συμφέροντα τα οποία εξαρτώνται για την ανάπτυξη μιας ανθρώπινης πόλης. Έτσι, για μικρές γραμμές.
0: Ναι. Λοιπόν, αφορμή για την κουβέντα μας σήμερα ήταν η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία για άλλη μια φορά ήρθε το θέμα της αλλαγής του ονόματος του Kemal Atatürk από ένα κεντρικό δρόμο στον Μούταλο. Αλλά υπάρχει και ένα γενικότερο ζήτημα το οποίο είχε τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις ονοματοδοσίες δρόμων. Δεν ολοκληρώθηκε η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αντιλαμβάνομαι. Δεν έχετε ακόμη την θέση του Υπουργείου Εσωτερικών και της κυβέρνησης για το ζήτημα αυτό. Αλλά πώς το προσεγγίζετε, κύριε Γρηγοριάδη, γιατί ήσασταν ένας από αυτούς που τοποθετηθήκατε προχθές?
1: Να πάρουμε τα πράγματα λίγο από πώς ξεκίνησε αυτή η ανάγκη καθορισμού πλαισίου ονοματοδοσίας δρόμων.
0: Ναι.
1: Όταν πριν περίπου 1,5 προς 2 χρόνια ήρθαν οι πρώτες προτάσεις ονοματοδοσίας, διαπίστωσα ως Δημοτικός Σύμβουλος ότι υπήρχε έλλειψη ενός πλαισίου, υπήρχε απουσία ενός πλαισίου για το πώς αποφασίζομαι και πώς αποφασίζομαι για τις ονοματοδοσίες.
0: Ναι.
1: Είτε πάρκων είτε δρόμο. Μέσα από αυτή την ανάγκη ξεκίνησε μια εγκριμένη πλέον οδηγία να ετοιμαστεί ένα πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο ολοκληρώθηκε πριν περίπου 1 μήνα.
0: Ναι.
1: Μετά από την ολοκλήρωση του πλαισίου και εφόσον είχε να εγκριθεί και από την Ολομέλεια οι πρόνοιες του πλαισίου, έγινε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για να εξετάσει θέματα τα οποία εκκρεμούσαν.
0: Ναι.
1: Έναν από τα θέματα τα οποία εκκρεμούσαν ασφαλώς ήταν και η λυμμένη απόφαση κατά πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 26 ότι έπρεπε η οδός Kemal Atatürk να τύχει μιας νέας ονοματοδοσίας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έγινε μια ανταλλαγή απόψεων, έγιναν κάποιες εισηγήσεις για τη μετονομασία. Όπως στη συνέχεια, προχθές στην Ολομέλεια, αντί πρακτικού της συνεδρίας της Επιτροπής, ήρθε ως σημείωμα μόνο το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι.
1: Θεώρησα ότι αυτό το σημείωμα ήταν κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνει, γιατί δεν υπήρχε καμία απόφαση να έρθει ως σημείωμα και όχι ως μέρος του πρακτικού. Ζήτησα την απόσυρση, επέμεναν ότι έπρεπε να συζητήσει, η τελική κατάληξη είναι ότι δεν συζητήθηκε, άρα δεν έχουμε καμία απόφαση.
0: Ναι. Επί της ουσίας εσείς συμφωνείτε με την αλλαγή της ονομασίας, ανεξάρτητα τώρα από ότι εσείς τοποθετήσετε περισσότερο διαδικαστικά, αντιλαμβάνομαι, σε ό,τι αφορά τον τρόπο ή την αλλαγή της ονομασίας, επί της ουσίας συμφωνείτε με την αλλαγή της ονομασίας αυτής ή έχετε επιφυλάξεις?
1: Να σας πω κάτι. Έχετε δίκιο ότι στη συζήτηση του θέματος επράξηκα εναντίον της μετονομασίας, ίσως σωστά το θυμάστε, για περισσότερο διαδικαστικούς λόγους. Εννοείται ότι η διατήρηση του ονόματος δεν αντανακλά την ιστορική ταυτότητα της ΠΑΦΟΥ.
0: Ναι.
1: Ούτε προάγει κάποια κοινωνική συνοχή. Όμως η σωστή διαδικασία είναι εξίσου σημαντική με την ουσία μιας πρότασης. Έτσι, μέσα σε αυτά τα πλαίσια είχα τοποθετηθεί, έβαλα κάποια θέματα ότι έπρεπε να είχαν προηγηθεί. Έναν από αυτά είναι και αυτό το οποίο έχετε αναφέρει στην εισαγωγή σας, ότι αν όχι έγκριση αλλά μια άποψη από το Υπουργείο Εσωτερικών ή Υπουργείο Εξωτερικών θα έπρεπε να είχαμε πριν την οποιανδήποτε συζήτηση, κάτι το οποίο είχε γίνει και το 2021 όταν ξανασυζητήθηκε η συγκεκριμένη πρόθεση και τότε ουσιαστικά δεν προχώρησα στην όποια συζήτηση λόγω των προεκτάσεων, των πολιτικών προεκτάσεων που θα είχε η συγκεκριμένη εξέλιξη.
0: Ναι. Άρα δεν έχει αλλάξει η πολιτική της κυβέρνησης, της σημερινής κυβέρνησης, τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα. Δεν έχουμε κάποια εκφρασμένη αλλαγή πολιτικής στα ζητήματα αυτά. Μένει να δούμε αν θα αλλά αν δεν σας απαντήσουν, σημαίνει ότι δεν τους θεωρούν ότι δεν τους αφορά το ζήτημα αυτό και, κάντε, και μπορούν να πούν κάντε ό,τι θέλετε. Δεν είναι πολιτικό το ζήτημα δηλαδή. Δηλαδή δεν αφορά την κυβέρνηση.
1: Το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο. Εννοείται ότι και καταγράφεται ξεκάθαρα ότι αυτές οι αποφάσεις αφορούν μόνο και μόνο τους αρμόδιους δήμους. Δεν έχει παρέμβαση οποιοδήποτε υπουργείο. Όμως, λέω, όταν κάποια θέματα αγγίζουν μιας γενικότερης πολιτικής, μία συνεννόηση ή μία έκφραση προσέγγισης και από πλευράς κυβέρνησης θα ήταν χρήσιμη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γρηγοριάδη, να είστε καλά. Καλημέρα εύχομαι. Γεια χαρά σας.
1: Καλημέρα.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
4: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
5: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 30 λεπτά μετά τις 8. Εδώ και αρκετούς μήνες, αρκετά χρόνια θα έλεγα καλύτερα, συζητείται το συνταξιοδοτικό. Η πρόθεση της κυβέρνησης, της παρούσας κυβέρνησης, είναι δεδομένη ότι θα καταθέσει τα συγκεκριμένα νομοσχέδια ώστε η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2027. Υπάρχουν όμως ακόμη σημαντικές εκκρεμότητες οι οποίες συζητούνται μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων. Είναι μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΒΕ, ο Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρουσουνίδη.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα, και εσάς και στους νάφιους ακροατές μας, αλλά και ένα από τον Κύπριο.
0: Είναι εφικτό να έχουμε την εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης καταρχήν από τις αρχές του επόμενου χρόνου?
1: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι όταν τέθηκαν τα χρονικά περιθώρια, λέγαμε όλοι και νομίζω όλοι μπορούν να αντιληφθούν ότι ήταν πάρα πολύ στενά. Παρ' όλα αυτά, και σαν το επιμελητήριο της χώρας αλλά και σαν κοινωνικός εταίρος, θα θέλαμε να κάνουμε το παν δυνατό ούτως ώστε να τιμήσουμε αυτά τα χρονικά περιθώρια, αφού κραζόμενοι βεβαίως και την αγωνία, την ανησυχία του κόσμου που μετά από 46 και πλέον χρόνια θα μπορεί να δει μια συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, η οποία ευελπιστούμε ότι με τη συμβολή μας θα είναι πιο κοινωνικά δίκαιη, θα υπάρχει αλληλεγγύη γενεών και βεβαίως δεν θα θέτει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε, το οποιοδήποτε ρίσκο όσον αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διότι αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο σε καμία περίπτωση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημεία τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουν, σημεία στα οποία προτιθέμεθα και το έχουμε ανακοινώσει στον Υπουργό σαν επιμελητήριο της χώρας και με την ύψιστη ευθύνη και το βάρος της ευθύνης που μας κατέχει διαχρονικά, καταθέσουμε κάποιες προτάσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες και κοστολογημένες όσον αφορά τη μεταρρυθμίση αυτή στις ερχόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Εσείς σε ό,τι αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν σας πέφτει λόγος, δηλαδή τι θα κάνουν με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αντιλαμβάνομαι, κύριο Ρουσουνίδη, έτσι?
1: Εμείς αυτό που θέλουμε να διασφαλίσουμε μέσα από όλη τη μεταρρύθμιση, εκτός των άλλων σημείων τα οποία χρήζουν, θεωρούμε, βελτίωση είτε περαιτέρω διευκρίνηση ή κάποια αλλαγή. Σίγουρα αυτό που θέλουμε, θα έλεγα, είναι ότι να μην τίθεται σε καμία περίπτωση σε ρίσκο η βιωσιμότητα του Ταμείου, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μια επάρκεια μέχρι και το 2080. Άρα να είμαστε σίγουροι ότι και οι επόμενες γενιές και τα παιδιά μας αλλά και τα παιδιά των παιδιών μας θα μπορούν να απολαμβάνουν τους καρπούς των εισφορών τους εφόσον έχουν συνταξιοδοτηθεί.
0: Ναι. Σας ενδιαφέρει πρωτίστως όμως το ζήτημα εάν μέσα από αυτή τη διαδικασία προκύψουν επιπρόσθετες υποχρεώσεις των εργοδοτικών οργανώσεων, και αυτό το ζήτημα μας φέρνει στον δεύτερο πυλώνα ή στον τρίτο, που αφορά τα ταμεία προνοίας.
1: Κοιτάξτε, όταν μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση και πάντοτε με θετική και επικοδομητική διάθεση, θεωρώντας και εμείς και πιστώνουμε σε αυτό το σημείο την κυβέρνηση την ίδια για την τόλμη που είχε να προωθήσει αυτή την μεταρρύθμιση, είναι ενδεχομένως μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας, και όντως η κυβέρνηση τόλμησε να προχωρήσει σε αυτήν, έλεγα. Εμείς είχαμε μπει σε αυτή τη συζήτηση όλοι οι εταίροι συμφωνώντας τα τρία εξής. Πρώτον, να μην υπάρξει οποιαδήποτε αύξηση στις εισφορές πέραν των προσυμφωνημένων, γιατί να θυμίσουμε τον κόσμο ότι υπάρχουν προσυμφωνημένες αυξήσεις μέχρι και το 2039. Και από εκεί και πέρα να μην τίθεται σε ρίσκο η βιωσιμότητα του Ταμείου, και βεβαίως να μην αλλάξει το συνταξιωτικό όριο αφυπηρέτησης. Από εκεί και πέρα, εάν και εφόσον με τη μεταρρύθμιση αυτή ένα από τα τρία στοιχεία αλλάζει, τότε θα πρέπει να συζητηθούν ξανά και τα τρία και ένα συνδυασμό ενδεχομένως αυτών που ανάλογα με τι ότι προωθείται προς την Βουλή. Από εκεί και πέρα επίσης να επισημάνω ότι φαίνεται ότι από την αναλογιστική μελέτη που τρέχουμε εμείς εσωτερικά στο επιμελητήριο με τους ξένους εμπειρογνώμονες μας, μια εταιρεία γνωσμένου κύρους παγκόσμιου κύρους θα έλεγα, φαίνεται ότι το 31 υπάρχει αυτό το σημείο στο νομοσχέδιο προωθείται ότι θα γίνει ξανά αναλογιστική μελέτη και ενδέχεται να δείξει αύξηση στις εισφορές. Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο το οποίο θέλουμε να ξεκαθαρίσει και εάν και εφόσον θα παραμείνει αυτό το λεκτικό, να προσθεθεί ότι θα πρέπει να συζητηθεί και το συνταξιωτικό όριο αφυπηρέτησης. Όπως είπα, δεν μπορεί να αλλάζει ένα από τα τρία μεμονωμένα.
0: Ναι. Εσείς γενικά μιλώντας είσαστε υπέρ της του αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης, κύριε Ρουσινίδη. Εσείς όταν λέω οι εργοδοτικές
1: οργανώσεις. Όλες οι μελέτες και νομίζω τα σύγχρονα στοιχεία που λαμβάνουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από την χώρα μας φαίνεται ότι το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί. Δεδομένου και της έλλειψης εργατικού δυναμικού που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή λόγω της πολύ καλής διαχείρισης, αν θέλετε, βρισκόμαστε σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, είναι στο 3,5% η ανεργία, άρα είναι ως αν να μην υπάρχει.
0: Εγώ ξέρω αρκετούς συνταξιούχους οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται, παίρνουν τη σύνταξή τους, αλλά επειδή δεν φτάνει η σύνταξή τους όμως, αναγκάζονται να εργάζονται.
1: Ενδεχομένως να είναι μια περίπτωση αυτό, αλλά και μια άλλη περίπτωση που βλέπουμε ανθρώπους στα 65 τους χρόνια να είναι και παραγωγικοί, αλλά και να μπορούν να προσφέρουν στην οικονομία του τόπου, οπότε και ήδη το επιθυμούν. Άρα ενδεχομένως να είναι ένα σημείο που θα πρέπει να δούμε, όμως αυτό θα πρέπει να τεθεί συνδυαστικά με τις άλλες παραμέτρους που έχουμε πει προηγουμένως. Πρώτη στο μέλημα είναι να αυξηθούν οι συντάξεις για τους χαμηλοσυνταξιούχους, που είναι παραδεκτό ότι είναι αρκετά χαμηλές αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, όχι όμως εις βάρος σε αυτούς που λαμβάνουν υψηλότερες συντάξεις, διότι διαχρονικά έβαζαν ψηλότερες εισφορές. Ναι. Εδώ είναι που πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιο και να υπάρχει και αλληλεγγύη μεταξύ των εισφορέων στο ταμείο, ούτως ώστε ο καθένας, εφόσον το σύστημα μας είναι αναλογικό, να αναλαμβάνει το τι βάζει τόσα χρόνια.
0: Μας είπατε ότι τις επόμενες μέρες θα είσαστε έτοιμοι να καταθέσετε τις τελικές σας προτάσεις, αν έχω αντιληφθεί σωστά, έτσι.
1: Σαφέστατα.
0: Μάλιστα. Για τον προϋπολογισμό που έχει κατατεθεί, έχετε ανησυχίες, επιφυλάξεις, επειδή μπαίνουμε και σε μια προεκλογική τροχία?
1: Κοιτάξτε, γενικά στο ότι πάει αυτή τη στιγμή στη Βουλή και ιδιαίτερα για το συνταξιωτική μεταρρύθμιση αλλά ενδεχομένως και τον προϋπολογισμό, θα ήθελα να κάνω έκκληση και από αέρος σε όλους τους βουλευτές να τηρήσουν στάση ευθύνης, να μην πλέξουμε σε συμπληγάδες και να προκύψει το οποιοδήποτε νομοσχέδιο ή οποιοδήποτε προϋπολογισμός μέρος πολιτικών, αν θέλεις, παιγνίων ή προεκλογικών και άλλων διαβουλεύσεων και το καθεξής. Πρέπει να διατηρήσουμε τη σταθερότητα στην οικονομία. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει, θεωρώ ότι με ένα ήπιο μετριοπαθή τόνο να περάσει και να διατηρηθεί το ότι χτίσαμε τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως αυτό που μας ανησυχεί και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί είναι το ύψος των ανελαστικών δαπανών και ενδεχομένως η αύξηση του κρατικού μισθολογίου που δεν προσφέρει την ανάλογη παραγωγικότητα ταυτόχρονα με αυτό. Οπότε εδώ βεβαίως πρέπει να εξήρουμε και την δημοσιονομική σταθερότητα που υπάρχει αλλά και διαχείριση από πλευράς κυβέρνησης. Αλλά επαναλαμβάνω, θα πρέπει σε κάποια φάση ενδεχομένως να δούμε και το πώς μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα ενός ανελαστικού μισθολογίου όπως αυτό των δημόσιων υπαλλήλων, των φίλων των συμπατριωτών μας. Ενδεχομένως και κάποιες κατηγορίες θα πρέπει να τεθούν κάποια όρια, για παράδειγμα να έχουν πενταετή συμβόλαια, οπότε εκεί και όπου ανθρώποι λαμβάνουν θέσεις κλειδιά αλλά δυστυχώς δεν αποδίδουν, δεν μπορούν να αποδώσουν όλα αυτά τα αναμενόμενα, να μπορεί να τους αντικαταστήσεις χωρίς να υπάρχουν τα οποιαδήποτε προβλήματα, ώστε να καταστεί πιο παραγωγική η δημόσια μηχανή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρουσουνίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύκολα. Καλά σας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Διαδρομές.

0: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα που αφορά κυρίως το κυπριακό και τις εξελίξεις ή μη εξελίξεις για κάποιους, την στασιμότητα που υπάρχει, παρά το γεγονός ότι και νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κωνσταντίνος Λετυπιώτης, αναφέρθηκε στα βήματα τα οποία έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Κυπριακό, με την επανέναρξη διαβουλεύσεων, το διορισμό ειδικού απεσταλμένου, του απεσταλμένου για το Κυπριακό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την παρουσία του Γενικού Γραμματέα, την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, την πρόθεση του να συγκαλέσει διεθνή διάσκεψη. Η εκτίμηση είναι ότι παρά αυτές τις θετικές εξελίξεις που είχαμε, δεν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα. Λοιπόν, θα δούμε έτσι τις εξελίξεις αυτές με τον συμπολίτη μας, τον διεθνολόγο, τον Αλέξανδρο Ζαχαριάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαχαριάδη. Ενημερώθηκε προχθές και το Εθνικό Συμβούλιο για όλα αυτά τα οποία έχουν μεσολαβήσει, για τις διαβουλεύσεις και τις επαφές που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι, τι διαβάζετε από αυτά τα οποία λέγονται?
1: Νομίζω ότι το πρώτο είναι ότι ουσιαστικά από τη Νέα Υόρκη, το οποίο γενικά στις γενικές συνελεύσεις δεν πρέπει να περιμένουμε και πολλά, εκτός αν έχουν γίνει σοβαρές προεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών. Mm-hmm. Αυτό μας έχει δείξει και η ιστορία του Κυπριακού. Άρα υπό αυτή την έννοια, και δεδομένου το ότι δεν έχουμε καταφέρει και οι δύο πλευρές να ικανοποιήσουμε τους όρους που έχει θέσει ο Γενικός Γραμματέας, δηλαδή τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και η μεθοδολογία, αλλά και εν τέλει η ουσία του θέματος, που έχει θέσει για να ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και να μπει και ο ίδιος στη σεμινόδια διαδικασία να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση, συγκαλώντας για παράδειγμα τα πενταμερή, η Νέα Υόρκη δεν μας έχει δώσει και πολλά.
0: Ναι. Δεν μας έχει δώσει τίποτε, θα έλεγα εγώ, αλλά δεν μας έχει δώσει και πολλά.
1: Αυτή είναι ένα μικρό παραθυράκι για πράγματα που ίσως δεν έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Αντιθέτως, είδαμε και την κυρία Αλγίνη, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες μας έχει πει το παράθυρο ουσιαστικά το οποίο άνοιξε στις αρχές του χρόνου.
0: Αρχίζει και κλείνει.
1: Αρχίζει και κλείνει.
0: Λέγεται έτσι από πολλούς και έχουν υιοθετήσει αυτήν προσέγγιση, ότι από τη στιγμή που η Τουρκία δεν είναι διατεθειμένη να κάνει ουσιαστικά βήματα και εμένει στην λύση των δύο κρατών, δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα γίνουν ουσιαστικά βήματα στο Κυπριακό. Θεωρείτε ότι αυτή η προσέγγιση είναι σωστή, κύριε Ζαχαριάδη?
1: Κοιτάξτε, προφανώς τα κλειδιά της λύσης σε κάποιο βαθμό, έτσι, μάλλον ένα από τα κλειδιά της λύσης βρίσκεται και στην Άγκυρα. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι για να έχουμε δει αυτή την κινητικότητα σε κάποιο βαθμό και υπό κάποιες προποθέσεις είναι έτοιμη να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και η λογική δική μου είναι ότι αυτό που προσπαθεί να εκμεύσει σίγουρα η Τουρκία είναι κάποια πράγματα τα οποία εμείς σαν ελληνοκυπριακή πλευρά θα θέλαμε να συνενέσουμε ως αποτέλεσμα της λύσης. Η Τουρκία θα τα ήθελε απλά και μόνο για να κάτσει στο τραπέζι. Αυτό ένα παράδειγμα είναι τα ζητήματα που υπάρχουν μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Είτε αφορά τα διαχρονικά ζητήματα της Πελωνιακής Ένωσης, των θεωρήσεων εισόδου, αλλά και πιο πρόσφατα τα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, τα οποία για παράδειγμα η Τουρκία θα ήθελε να πάρει ανταλλάγματα σε αυτό το επίπεδο πριν ακόμα κάτσει στο τραπέζι. Παράλληλα όμως πρέπει να αντιληφθούμε ότι στη διαδικασία υπάρχουν και άλλοι δρόμοι, και ιδιαίτερα οι δύο πλευρές, η ελληνοκυπριακή και η τουρκοκυπριακή πλευρά, όπου εκεί πέρα δεν έχουμε δει σε αυτό το επίπεδο όπου υπάρχουν συγκεκριμένα απτά βήματα τα οποία έχει βάλει ο Γενικός Γραμματέας κάτω στο τραπέζι για να ξαναξεκινήσει ο ίδιος τη διαδικασία, συγκαλούμενος για παράδειγμα μια από τα μέρη. Αυτά που είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπου δεν έχουμε καταφέρει, εγώ δεν θα συζητήσω για τα οροφράγματα, αλλά υπάρχει για παράδειγμα το σχέδιο ενός μικρού φωτοβολταϊκού πάρκου μέσα στην κρίση ζώνη. Κάτι το οποίο στη δική μου την αντίληψη είναι χαμηλού κόστους κίνηση και για τις δύο πλευρές. Αυτό δεν έχει γίνει. Δηλαδή είναι κάτι που συμφωνήθηκε εδώ και αρκετό καιρό και δεν έχουν γίνει καθόλου ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Με εξαίρεση κάποιες επιτροπές που διορίσαν και οι δύο πλευρές άτομα, για παράδειγμα Επιτροπή Νεολαίας, δεν έχουν γίνει ουσιαστικά κυριολεκτικές κινήσεις προς τα ΜΟΕ. Στην πλευρά για το θέμα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Άρα πριν να πάνε στην Τουρκία, η οποία έχει τις ευθύνες της προφανώς, πρέπει να δούμε και οι δύο πλευρές τι έχουμε κάνει εν τέλει από αυτά που ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας.
0: Ελπίζετε ότι η κάθοδος, η έλευση της κυρίας Ολκίν τις επόμενες εβδομάδες θα συμβάλλει ή θα απλώς θα κλείσει, θα ασφαλίσει το παράθυρο, θα το ανοίξει ή θα το ασφαλίσει?
1: Αυτό νομίζω σε μεγάλο βαθμό μένει να το αποφασίσουν οι δύο ηγέτες. Εμένα αυτό το οποίο με δημιουργεί μια ανησυχία είναι αυτή η συζήτηση μεταξύ του Φάνερ Χιουρμάν, ο οποίος μιλάει για τα αριστάσεις του πλαισίου του Τουέρες, και παράλληλα η πλευρά του πρόγραμμα στο Λίβιο έχει βάλει κάτω 19 σημεία τα οποία αγγίζουν όλο το φάσμα, δηλαδή και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και την ουσία του Κυπριακού, αλλά και την μεθοδολογία, δηλαδή και αυτά που ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας. Οι δύο ηγέτες αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν συμφωνούν ότι αυτά τα δύο είναι συμβατά. Και το σημαντικότερο πράγμα σε αυτή τη διαπραγμάτευση είναι η διασφάλιση του διακτημένου. Η οποία διασφάλιση του διακτημένου σημαίνει να επανεκκινήσουμε από εκεί που μιλάμε στον κράτο πανά. Αν δεν το πετύχουμε αυτό, ακόμα και να ξαναξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις, διατρέχουμε τον κίνδυνο να μπούμε σε μια τέρμανη διαδικασία για το τι συμφωνήθηκε τελικά στον κράτο πανά. Και εν τέλει να μην μπαίνουμε και πάλι στην ουσία του θέματος και εν τέλει να χάσουμε όλη αυτή την πρόοδο που έχει γίνει. Άρα, συνοψίζοντας, νομίζω ότι η μπάλα βρίσκεται σε πρώτο βαθμό στις δύο πλευρές και μετά τόσο στον ΟΗΕ αλλά κυρίως και στους υπόλοιπους δρόμους με πρώτη και προεξάρτητα την Τουρκία.
0: Μάλιστα. Ένα μήνυμα ακροατή μας λέει ότι οι δύο ηγέτες δεν κινούνται ούτε καν σε παράλληλους δρόμους, λέει. Ο ένας πάει προς τη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριάδη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλά, καλά.

0: Λοιπόν, και επειδή είναι Παρασκευή σήμερα, θέλω να ξέρετε τι ακριβώς καιρικές συνθήκες θα έχουμε το Σαββατοκύριακο μέχρι και την Δευτέρα ή τι να περιμένουμε για την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ώρα βιώνουμε φθινοπορεινές, όμορφες φθινοπορεινές μέρες με βροχές, με συννεφιές, με θερμοκρασίες πολύ καλές για δραστηριότητες στην φύση. Ευεργετικές βροχές είχαμε χθες βράδυ, κυρίως χθες βράδυ, αλλά και χθες στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας στην επαρχία μας, σε διάφορες περιοχές. Όλη σχεδόν η επαρχία μας έχει πάρει κάποιες βροχές, κάποιες λιγότερες, κάποιες άλλες περισσότερες. Οι βόρειες περιοχές και οι κοινότητες εκεί της πόλης Χρυσοχούς, οι μειωρινές κοινότητες πήραν περισσότερες βροχές από ό,τι εδώ στην Πάφο. Είναι μαζί μας ο μετεωρολογικός λειτουργός ο Ανδρέας Χρυσάνθου. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσάνθου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Ευεργετικές βροχές χωρίς να υπάρξουν προβλήματα. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να περιμένουμε.
1: Και έπεται συνέχεια. Να πούμε ότι ήδη δυτικά του νησιού υπάρχει αρκετή κατάσταση, Κώστα, και επόμενες ώρες η επαρχία μας θα δεχτεί και άλλες βροχές και καταιγίδες. Άρα να έχουμε το νου μας ότι επόμενες ώρες θα δεχτούμε ξανά να δέσουμε το κύμα με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ήδη πλησιάζουν το νησί, ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε κάποιες περιοχές να σημειώνονται κάποιες πτές, όμως πάνω από το θαλάσσιο χώρο του νησιού, του Ιστάθου, δυτικά μας υπάρχει αρκετή κατάσταση η οποία θα μας δώσει και επόμενες ώρες βροχές και καταιγίδες. Να πούμε, Κώστα, ότι θα εκδοθεί προειδοποίηση αυτή τη στιγμή από το Τμήμα Μετεωρολογίας για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες που κατά διαστήματα θα μας επηρεάζουν. Σήμερα είναι τέτοια ημέρα που δεν υπάρχει χωρικός προσδιορισμός. Οπουδήποτε και ιδιαίτερα σε εμάς τα δυτικά είναι πιθανό να πιάνουμε ισχυρές καταιγίδες. Να τονιστεί στο κοινό ότι θα έχουμε αυτή την κατάσταση σήμερα με αυτή την κίτρινη υποδοποίηση, η οποία θα ενημερώνει το κοινό για αυτή την κατάσταση. Ήδη από το πρωί σημειώνονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες προκαλούν μικροπροβλήματα στο οδικό δίκτυο. Θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση και θα ενταθεί. Άρα, όπως είχαμε πει και πιστεύω άλλο, η Παρασκευή είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Όμως το σκηνικό συνεχίζεται. Αυτές οι ασταθείς καιρικές συνθήκες συνεχίζουν μέχρι και την Δευτέρα, ενδιάν μέχρι και την Τρίτη. Εμείς εδώ στην επαρχία μας θα παίρνουμε κυρίως βράδυ, πρωινές ώρες, θα παίρνουμε βροχές και καταιγίδα, όπως και απόψε και αύριο το πρωί. Μεσημεριάζοντας θα γενικεύονται τα φαινόμενα, κυρίως θα περιορίζονται και θα συγκεντρώνονται ορεινά και ανατολικά μισό του νησιού. Άρα εμείς θα συνεχίζουμε να παίρνουμε ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες εν δυνάμει. Αστάθεια μέχρι και την Δευτέρα Τρίτη, βροχές πολύ ευεργετικές για όρθον τόπο μας.
0: Και οι επόμενες ημέρες μετά τι βλέπετε, γιατί έχετε μια εικόνα.
1: Από την Τετάρτη και μετά, Κώστα, υποχωρούν αυτές οι συνθήκες. Να δούμε πώς θα διαφοροποιηθεί. Θερμοκρασιακά είμαστε σε φθινοπορεινές συνθήκες, είμαστε σε θερμοκρασίες κάτω από τις τιμές της εποχής. Παραμένουμε μέχρι και την Δευτέρα Τρίτη. Να δούμε πώς θα αξιολογηθεί μέχρι τότε η κατάσταση. Η αστάθεια διαφαίνεται να φεύγει από και αυτή η δυναμική της Ανατολικής Μεσογείου φεύγει από την Τετάρτη και μετά. Παραμένουμε από την Τετάρτη και μετά και διαφαίνεται μια κυρίως έφριος, κυρίως έφριος ο καιρός, αυτή είναι η εικόνα του καιρού. Όμως, όλα είναι μετάβλητα. Ας περιοριστούμε σε αυτές τις ημέρες να δούμε πώς θα γυρίσει η πρόγνωση. Κρατάμε τη σημερινή ημέρα να είμαστε προσεκτικοί.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως μας μπήκε ο Οκτώβριος περίπου όπως κύλησε και ο Σεπτέμβριος, με πολύ θετικό πρόσημο σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις. Έτσι είναι σημαντικό.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Να δούμε πώς θα κυλήσει ο Οκτώβριος. Συνεχίζει αυτή η τρομερά εξαιρετικά καλή χρονιά για το νησί μας. Και αυτό είναι πολύ ευεργετικό. Το έχουμε πει πολλές φορές. Αυτή η χρονιά θα λυσιμόμαστε για χρόνια, Κώστα. Και όπως ο Σεπτέμβριος μας αφήνει με πολύ καλές βροχές, σχεδόν διπλάσιες τις τιμές του Σεπτέμβρη, ο Οκτώβριος μας έρχεται με πολύ καλές τιμές, με πολύ καλές βροχές. Θα δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η κατάσταση.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Χρυσάνθου. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι. Γεια χαρά. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Προσοχή στους δρόμους. Για την ενημέρωσή σας, εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Γεια χαρά σας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Το επόμενο τραγούδι θα το πούμε μαζί με τον κύριο Γιώργο.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι.
1: Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Είμαστε οι Μπουρμπουλίθρες, είμαστε εδώ η καλύτερη παρέα.
0: Θέλεις να ξεκινάς ή να μην ξεκινάω εγώ?
2: Όχι, το λέμε
0: το ζόρι κρατιέσαι.
1: Εγώ σε συμπληρώνω γιατί μη συμπληρώνουμε ένας τον άλλον.
2: Δεν είναι πάντα τόσο ωραίο όσο να σε διακόπτει.
1: Ναι,
0: σωστό και αυτό, σωστό και αυτό.
2: Πάμε, ξεκίνα το λέει Αγγελακόπουλε.
0: Να πω πάλι.
2: Ναι.
0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι.
1: Γεια σας και χαρά σας και αέρα σε μας.
0: Δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε.
2: Να κάνω και εγώ πίσω και να κάνω χωρίς νόημα ήχους.
1: Καταλαβαίνετε πάλι πώς ξεκινήσαμε.
0: Κυρίες και κύριοι, και σήμερα κοντά σας η μία και μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Εννοείται ότι κοντά μας είναι και ο πολυγαπημένο μας Στάθης.
2: Καμπέντε μπεχάλια μπέντε τι σάλεντα. Ο αφροντάνσερ Στάθης Μπόγδανος είναι εκπομπή Μπουρμπουλίθρες. Θα είμαστε μαζί σας δύο υπέροχες ώρες. Πάμε σε μουσική.
1: Τόλι δεν θα το πεις παιδί μου.
0: Όχι, γιατί να τον πει άλλωστε.
2: Τόλι δεν σε πρόσεξα.
0: Δεν πειράζει Στάθη.
2: Καλά, εμένα δεν με είδες. Τον καφέ δεν τον είδες.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες εδώ μαζί σας, κοντά σας. Και τι θέλω εγώ τώρα να σας πω. Αν μας ακούτε έτσι πάρα πολύ ωραία, μας παρακολουθείτε, αλλά θέλετε και να μας δείτε, να δείτε αυτές τις υπέροχες φάτσες μας.
1: Να κάνετε το λάθος.
0: Αυτό το λάθος να το κάνετε. Πού θα μας βρείτε?
2: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Το έχετε πάει σε άλλο level.
1: Είναι η προετοιμασία για την Eurovision.
0: Έτσι, έτσι. Κάθε μέρα θέλω έτσι ένα διαφορετικό στυλ.
1: Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα αν θα βγούμε με.
0: Τι σας ταιριάζει?
3: Είναι μπαλάντα.
0: Λοιπόν, αυτή την τρομερή παρέα θα τη βρείτε μόνο στα social media, πέρα εννοείται και από το ραδιόφωνο. Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπείτε, κάντε like, comment, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, στείλτε μας τα μηνύματά σας. Στάλε στο μάτι να με βγάζεις φωτογραφίες.
3: Και ναι, για να τις ανεβάσουμε σελίδα.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Έχω σκεφτεί πώς θα είναι το επόμενο, το που θα μας βρούνε, Μέλανη. Το έχω σκεφτεί.
3: Κάντο και εγώ θα τα ακολουθήσω.
1: Εντάξει, όχι, όταν έρθει η ώρα.
3: Όταν έρθει η ώρα.
0: Καλά θα πάει αυτό.

0: Είσαστε έτοιμοι για quiz?
1: Μάλιστα, για πες μας.
2: Είμαι έτοιμος.
0: Νομίζω αυτό θα είναι το αγαπημένο quiz του Στάθη.
2: Είμαι έτοιμος.
0: Λοιπόν, φίλοι μου, ποιο είναι...
2: Γιατί μου μιλάς και με είπες φίλοι?
0: Φίλοι μου όλοι, εσείς εδώ οι φίλοι.
2: Αφού είναι του Στάθη.
0: Δεν είναι μόνο του Στάθη, και τα παιδιά θα παίξουν. Ναι. Και σίγουρα
2: απλά είσαι σίγουρη θα κερδίσω.
0: Όχι, ο Βασίλης θα κερδίσει προφανώς. Ναι, ναι, ναι. Αν και τώρα δίνω και κάποιους πόντους στο τόλι, γιατί πλέον που έχει γίνει οικογενειάρχης, σίγουρα θα έχει κάποια ιδέα.
2: Το θα κερδίσω εγώ για να πάρουμε το 0,2 από τα στοιχήματα.
0: Ποιο είναι το πιο ανθεκτικό λάδι στο τηγάνι?
1: Το πιο ανθεκτικό...
0: Λάθος.
2: Τι εννοείς? Στο γέλαιο.
1: Περίμενε. Τι εννοεί το πιο ανθεκτικό?
2: Ότι μπορεί να κάνει πολλά τηγανίσματα.
1: Αυτό ότι μπορεί.
0: Ναι, ναι.
1: Το φινικέλαιο. Ξέρω.
0: Λάθος.
2: Το αγουρέλαιο.
0: Το ελαιόλαδο.
2: Ήταν τόσο εύκολο.
0: Ήταν τόσο εύκολο.
2: Εγώ ήθελα από όλα τα υπόλοιπα. Και δεν ξέρω άλλο σε έλαιο.
0: Λοιπόν, όταν φτιάχνει ριζότο, τι από τα παρακάτω πρέπει να έχει οπωσδήποτε?
2: Ρύζι.
0: Ζωμό, νερό ή μανιτάρια?
3: Ζωμό.
2: Ρύζι.
0: Ζωμό.
1: Ζωμός.
0: Ζωμός.
2: Ζωμό από τι?
0: Ζωμό. Ζωμό. Ζωμό. Είτε λαχανικών, είτε κρεατικών, ό,τι θέλεις μπορεί να είναι.
2: Ιδέα δεν έχω.
0: Πάμε.
2: Να σου πω, το ριζότο τι είναι?
0: Αστάθη.
2: Το λασπιασμένο πιλάφι δεν είναι?
0: Όχι πιλάφι, με ρύζι φτιάχνεται.
2: Το πιλάφι τι είναι?
0: Το πιλάφι είναι μακαρόνι. Το πιλάφι είναι το μικρό το μακαρονάκι.
2: Όχι.
1: Το πιλάφι δεν είναι μακαρονάκι.
0: Το πιλάφι είναι το ρύζι.
1: Το πιλάφι είναι ρύζι.
2: Το μικρό μακαρόνι που λες εσύ πρέπει να είναι αυτό
0: το,
2: που...
0: Πώς λέγεται?
3: Το ριζότο έχει άλλη...
0: Έχει άλλη κατηγορία ριζιού.
2: Βρε άντε που δεν ξέρεις τι είναι και μου τη λες κιόλας.
1: Έχεις κι άλλες ερωτήσεις?
0: Έχω κι άλλες. Πάμε να ακούσουμε μουσική και ερχόμαστε.

0: νιώθω τίποτα.
1: Και συνεχίζουμε. Τόλι, σε θέλω συγκεντρωμένο.
2: Έλα, το έχω.
1: Τι γίνεται όταν προσθέσεις αλάτι στο νερό που θέλεις να βράσεις?
2: Αχ, το ξέρω αυτό.
3: Γίνεται αλατισμένο νερό βραστό.
1: Όχι.
4: Βράζει πιο γρήγορα.
1: Όχι.
3: Περίμενε να ρωτήσω κάτι. Έχω δει τη μαμά μου όταν φτιάχνει μακαρόνια, βράζει το νερό, μετά ρίχνει αλάτι και μετά βάζει τα μακαρόνια.
1: Σωστά.
3: Εγώ νόμιζα ότι είναι για να πάρουν γεύση τα μακαρόνια.
2: Και εγώ γι' αυτό νομίζω.
1: Ναι, αλλά τι γίνεται στο νερό? Τι δράση έχει το αλάτι στο νερό? Καθυστερεί το βράσιμο, παιδιά. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είπε ο Βασίλης. Αν δεν έχει βράσει το νερό και εσύ βάλεις αλάτι μέσα στο νερό, καθυστερεί το βρασμό του.
2: Και το κάνεις αυτό για κάποιο σκοπό?
1: Όχι, άρα δεν το κάνεις. Είναι λάθος.
2: Μελανή, πες μας ότι αυτό είναι λάθος.
1: Είναι λάθος. Δεν πρέπει να βάζετε αλάτι μέσα στο νερό πριν βράσει. Πρώτα πρέπει να πάρει τη βράση και μετά βάζουμε το αλάτι.
2: Αυτό πήγα να πω και εγώ.
3: Αυτό πήγα να πω και εγώ.
2: Πήγα να πω ότι όλα τα χρόνια ήξερα ότι με το που βάλεις το νερό, ότι ρίχνεις αλάτι.
3: Ναι, και εγώ έτσι.
2: Και κάποια στιγμή διάβασα ότι θα πρέπει να μην βάζεις αλάτι μέσα στο νερό. Αλλά δεν ήξερα για ποιο λόγο.
1: Τώρα έμαθες.
2: Δεν διάβασα
3: παρακάτω, βγήκα από την τουαλέτα.
1: Τώρα έμαθες.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Paphos. Γιατί η πρόληψη είναι πάντα πιο έξυπνη από την έκπληξη. Με το νέο χρηματοκιβώτιο της Grand Well, τα χρήματα, έγγραφα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενά σου θα έχουν τη δική τους ασφαλή θέση. Τώρα απόκτησέ το με 20% έκπτωση και δημιούργησε έναν ασφαλή χώρο για ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό, για ό,τι αξίζει να προστατεύεις. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.

0: θα με πονέσεις.
1: Πάμε κάτι ακόμα πιο ωραίο. Για να παίξει μια μαρμελάδα, ειδικά στα εσύ που φτιάχνεις μαρμελάδα.
2: Για να παίξει μια μαρμελάδα.
1: Τι χρειάζεται να προσθέσουμε, λίγο. Έλα, σου έχω τρεις επιλογές.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Μήλο,
2: choice.
1: Μήλο, σίκο,
2: όχι,
1: ή μπανάνα.
2: Μπανάνα.
1: Λάθος.
2: Μήλο.
1: Ιδιαίτερα με είναι λίγο τριμμένο.
2: Ναι.
1: Πίζει πάρα πολύ γρήγορα η μαρμελάδα.
2: Περίμενε,
1: για όλες
2: δηλαδή,
1: τις νοικοκυρές που μας ακούνε.
2: Αν φτιάξεις δηλαδή μαρμελάδα μήλο.
1: Ναι.
2: Πάλι βάζεις μήλο ή πίζει έτσι κι αλλιώς από μόνη
1: τη. Αν φτιάξεις μαρμελάδα σίκο, μαρμελάδα φράουλα, πρέπει να βάλεις λίγο μήλο τριμμένο.
3: Αυτό σφίγγει δηλαδή.
1: Ναι,
3: ψαρωτικό. Ναι, είναι μαγιά μεγάλη.
2: Μπράβο, Μέλανη.
1: Τι μαθαίνετε σήμερα.
3: Μέλανη, σήμερα.
2: Να σου πω, άμα θέλει να πήξει το ριζότο, βάζω και εκεί μήλο.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω να ρωτήσω.
1: Και παίρνω τα αποτελέσματα.
2: Θέλω να ρωτήσω αν το μήλο ενεργεί σαν πικτικό.
1: Πικτικό.
3: Άμα είναι έτσι, θα βάζουμε και στις πληγές.
2: Πω, χτύπησα. Βάλε λίγο μήλο πάνω.

0: Σας έχω τρομερό νέο.
1: Τι?
0: Νέο. Κάτι που διάβασα.
1: Μπορεί να είναι, μπορεί να είναι και πριν.
0: Μπορεί να είναι και
1: παλιό.
0: Οδηγήσαν στο Εδόλιο μία 80χρονη.
1: Ναι.
0: Της έκανε μήνυση μία φιλοζωική.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν είχε κόψει τα νύχια από το γάιδαρό της.
1: Τι? Δηλαδή.
0: Αυτό ακριβώς έκανα κι εγώ.
2: Περίμενε.
1: Η γυναίκα αυτή είχε δηλαδή στο σπίτι.
0: Ήταν 80 χρονών μία γιαγιά, είχε ένα γαϊδουράκο. Τον αγαπούσε προφανώς, τον είχε από πάντα. Σιγά σιγά βουλιουκλάει και φωνάζει από πίσω. Και της έκανε, πήγανε εκδρομή στο χωριό που ήταν από μια φιλοζωική κάποιοι. Την είδαν με το γαϊδουράκο που δεν είχε κομμένα νύχια. Και της κάνανε μήνυση και ένα χρόνο μετά πήγε στο δικαστήριο.
2: Και τελικά.
1: Καταδικάστηκε δηλαδή.
0: Τελικά αθωώθηκε.
2: Ναι,
0: και τη είχαν πάρει το γάιδαρο και τη τον δώσανε μετά πίσω.
1: Δηλαδή, όσο.
2: Του κόψανε όσο τα κράτησε.
0: Η ερώτησή μου είναι, οπλές δεν έχει ο γάιδαρος όπως έχουν τα άλογα?
1: Ναι.
0: Πού είναι τα νύχια?
1: Α, αυτό είναι το ερώτημά σου.
0: Αυτό ναι. Ήθελα εγώ να ρωτήσω.
1: Ναι. Μήπως λέγοντας νύχια αναφέρονται γενικώ στις οπλές?
0: Δεν ξέρω εγώ. Γιατί είχα διαβάσει κάτι άλλα άρθρα ότι θεωρούν βασανισμό των ζώων να βάζουν να σκαρφώνουν τα πέταλα κάτω από τις οπλές. Ότι πονάνε.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το
0: ούτε
1: ξέρω.
0: Ούτε εγώ το ξέρω. Βασίλη.
1: Ούτε εσύ ξέρεις Βασίλη.
2: Άμα δεν το ξέρει, παιδιά, και ο Βασίλης.
0: Μόνο τα αγαπητά μας ακροατήλια μπορεί να μας ρίξουν φως.
1: Εγώ ξέρω ότι ουσιαστικά το πέταλο χρησιμοποιείται για να μην έχει πρόβλημα το άλογο ή οποιοδήποτε ζώο.
2: Ναι,
1: δηλαδή.
2: Δεν πονάει το ζώο όταν του βάζουν το πέταλο.
1: Όχι, γιατί αυτό η οπλή δεν είναι.
0: Το καρφώνε στην οπλή, αλλά η οπλή νομίζω ότι δεν έχει μέσα νεύρα.
1: Δεν έχει νεύρα.

0: ενέσει, κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Καλά, μπορεί να λέμε
1: όπως
2: και την άλλη.
1: Όπως κάνουμε εμείς κουλαρίκι, δηλαδή, που δεν το.
2: Καλά, εγώ πονάω στις κουλαρίκι. Τι εννοείς, δεν πονάμε.
1: Γιατί έχεις κάνει.
2: Έχω λιποθυμίσει όλες τις τρύπες που έχω. Μέλανη. Από την τυφλή Μέλανη, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: έχω την πιο άχρηστη πληροφορία. Η αλήθεια είναι ότι είναι παντελώς άχρηστη, αλλά, αλλά είναι και λίγο τρομακτική.
1: Oh. Για να
0: τώρα να δεις τι λέει εδώ πέρα. Η πιο μεγάλη μαύρη τρύπα του γνωστού σε όλους μας σύμπαντος έχει εντοπιστεί στον αστερισμό της Παρθένου. Εντάξει, το έχουμε μέχρι εδώ.
2: Τρύπα και Παρθένου, ναι, σίγουρα.
1: Μήπως δεν είναι σωστή η πληροφορία σου.
0: Πού σημαίνει ότι είναι 54 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά μας.
3: Ναι, βάλω τους υπολογισμούς.
2: Όχι, μπορεί να το έχουμε.
0: Η μάζα της ισούται με τη μάζα 50 δισεκατομμυρίων ήλιον.
2: Καλά μου είναι.
0: Που τι σημαίνει αυτό?
2: Δεν έχω καν εικόνα. Δεν μπορώ
3: να το φτιάξω στο μυαλό μου τι είναι αυτό που λες.
0: Που αυτό σημαίνει ότι αν πάρει μπρος μπορεί να μας στείλει όλους εκεί που δεν πιάνει το ούτε το Interstellar.
2: Δεν πιάνει το Wi-Fi.
0: Θα χαθούμε, μπορούμε να χαθούμε στη μαύρη τρύπα. Να είμαστε ένα τίποτα.
3: Αυτό πάντα δεν ίσχυε.
0: Ότι είσαι ένα τίποτα.
3: Πάντα δεν ίσχυε ότι μπορεί να χαθούμε σε μια μαύρη τρύπα.
0: Έτσι νιώθεις.
3: Νιώθω ένα τίποτα μετά από αυτό που είμαι.
0: Πώς θα έρθεις Μπόγδελος και νιώθω ένα τίποτα. Αφήστε.

0: κάποιος μπορεί να μας πει τι είναι η απόσταση των 9 εκατομμυρίων ετών φωτός και η μάζα 77 ηλίων.
1: Παραπάνω είπε.
2: Τα 9, καταρχάς είναι 54 εκατομμύρια, αλλά εγώ νομίζω ότι σημαίνει ότι αν κάτι πεις, αν γίνει κάτι τώρα και θα γίνει σε 54 εκατομμύρια χρόνια.
0: Λοιπόν, σου έχω κι εγώ ένα τέτοιο.
2: Κάτι φωτός μακριά, ρε παιδιά.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι.
0: Καλά, Μέλλανη, δεν έχεις ιδέα.
1: Ναι, οκ, okay, παρακάτω.
0: Να ξέρετε, οι δεινόσαυροι έχουν ζήσει πάνω σε αυτή τη γη 100. Γιατί γελάτε.
1: Ναι, ο T-Rex.
2: Ο γνωστός δεινόσαυρος T-Rex του φίλου μας του Τόλι.
0: Ότι ο άνθρωπος σε σχέση με το δεινόσαυρο ζει πάνω στη γη 0,1%.
1: Είστε ηλίθιοι και οι δύο. Τι σας έχει πιάσει με αυτές τις μετρήσεις?
2: Λέει, οι δεινόσαυροι έζησαν στη γη για 150 εκατομμύρια χρόνια. Εμείς ζούμε περίπου το 0,1% αυτού του διαστήματος.
0: Μέλλανη, ας το γίνει, το μόνο μαζί μου θα μιλάς. Θα σου δίνω εγώ τέτοιες πληροφορίες.
1: Ο Στάδης γράφει τα άρθρα.
0: Δικά μου άρθρα είναι.
2: Λοιπόν, και αν θέλετε να δείτε και περισσότερα τέτοια άρθρα που θα τα δημοσιεύσει ο φίλος μας ο Στάδης, θα τα βρείτε και θα μας βρείτε στο Facebook Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας ή Μπουρμπουλήθρες στο Instagram.

0: Τελεία.
1: Επιστρέψαμε μπουρμπουλή θροπαρέα και είμαστε εδώ κοντά σας, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, για να μην ξεχνιόμαστε. Πού θα μας βρείτε?
2: Πού θα μας βρούμε.

0: Μελανή.
1: Εγώ θα φύγω.
0: Μελανή.
1: Αυτά όταν υπογράφαμε τα συμβόλαια δεν μου τα είχατε πει. Δεν ήμουν προετοιμασμένη.
0: Που θα μας βρουν.
1: Αχ, αγαπητοί υποκρατές, μόνο να ξέρατε. Μόνο να ξέρατε τι περνάω. Δώστε μου έτσι λίγη βοήθεια και λίγη στήριξη, παρακαλώ, μπαίνοντας στα social media και στέλνοντας σε μένα προσωπικά μηνύματα στήριξης στις Μπουρμπουλίθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram, όσο ακόμα θα υπάρχουμε, γιατί παίζεται αν θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία.
2: Διαλύεται το γκρουμ της Μέλλον Τζαμπά για σόλο καριέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίτρες, κάπου εδώ έφτασε στο τέλος.
1: Γιατί δεν είπες με αυτά και με αυτά.
0: Αυτό θα λέτε εσείς.
2: Με αυτά και με εκείνα.
0: Με αυτά και με εκείνα.
2: Με τούτα και με τα άλλα.
0: Ξέρουμε ότι στεναχωριέστε και εμείς το ίδιο, αλλά δεν υπάρχει λόγος.
1: 2 ώρες ήταν κοντά σας η υπέροχη, μοναδική, καταπληκτική Μέλανε Μιλένοβα.
2: 2 ώρες ήταν κοντά σας ο ένας και μοναδικός στο αρκουδάκι της καρδιάς σας, ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Και φυσικά από την παρέα μας δεν θα μπορούσε να λείπει ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόδανος.
1: Ήταν εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και να μένει να πούμε.

0: Ποιος είναι δίπλα σας για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με σημερινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Η επίλυση του Κυπριακού και ο τερματισμός της κατοχής αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά του, δηλώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε διάγγελμα για την επέτειο εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης αναφέρει ότι επιτρέπουν αισιοδοξία δεδομένα, όπως η ολοκλήρωση της καταγραφής των συγκλήσεων, η επανένωση του πλαισίου λύσης από τα Ηνωμένα Έθνη, η ισχυρή βούληση του απερχόμενου Γενικού Γραμματέα να εξαντλήσει κάθε διαπραγματευτική δυνατότητα, η ξεκάθαρη θέση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη μορφή λύσης του Κυπριακού και η στήριξη των θεσμών και των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μοναδικός στόχος, προσθέτει, η επανένωση μέσα από λύση που θα διασφαλίζει ένα κυρίαρχο κράτος σε ολόκληρη την επικράτειά του, χωρίς κατοχικό στρατό και χωρίς εγκυητές με επεμβατικά δικαιώματα. Τα μηνύματα άγγιξαν και τον τομέα της ασφάλειας της χώρας, χαρακτηρίζοντας αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της εθνικής φρουράς. Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης σε τολμηρές μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση στο επίκεντρο, είπε, είναι μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία. Μίλησε για το όραμά του, για μια κοινή πατρίδα για όλους, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με στόχο την αύξηση της αποτρεπτικής της ισχύως, αναφέρθηκε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, σχολιάζοντας τη χθεσινή στρατιωτική παρέλαση. Ανέφερε πως, με δεδομένο ότι η Κύπρος βρίσκεται υποκατοχή εδώ και δεκαετίες και η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα ρευστή, η ενίσχυση της άμυνας αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Είπε ωστόσο ότι η Κύπρος παραμένει μια ειρηνική χώρα και ότι στόχος είναι η επίλυση του Κυπριακού μέσα από τη διπλωματία και τον ουσιαστικό διάλογο. Σχολιάζοντας την παρουσία στρατιωτικών αντιπροσωπιών ξένων χωρών στην παρέλαση, ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι αποτελεί ένδειξη του υψηλού επίπεδου σχέσεων και της διεθνούς αξιοπιστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κληθεί εξάλλου να σχολιάσει την έκδοση Ναύτεξ από την Τουρκία χθες, ο κύριος Πάλμας είπε ότι δεν αποτελεί έκπληξη, χαρακτηρίζοντας την τουρκική πολιτική επιθετική και αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς κανόνες.

Η ενίσχυση της καινοτομίας στις επιστήμες ζωής, η αντιμετώπιση των προκλήσεων από τα χρόνια νοσήματα, η γύρανση του πληθυσμού και η βελτίωση της πρόσβασης στα φάρμακα ήταν στο επίκεντρο άτυπης Συνόδου Υπουργών Υγείας Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης. Στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτερη αξιοποίηση της καινοτομίας προς όφελος των ασθενών στον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων υγείας, σε ζητήματα που άπτονται της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, καθώς επίσης στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού φαρμάκων. Στην παρέμβασή του, ο κ. Χαραλαμπίδης τόνισε τη σημασία της έγκαιρης και ισότιμης πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και καινοτόμες θεραπείες. Το απόγευμα στις 5 συνεδριάζει το πολιτικό γραφείο του DC. Τα μέλη θα συζητήσουν την απόφαση του εκτελεστικού γραφείου για τα χρονοδιαγράμματα των εσωκομματικών εκλογών που θα καθορίσουν τον υποψήφιο του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές. Η εισήγηση που θα τεθεί ενώπιον των εκατοντάδων μελών είναι όπως η υποβολή υποψηφιωτήτων γίνει την 3η 13 Οκτωβρίου και η έκτακτη Παγκύπρια εκλογική συνέλευση το Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στα μέλη του κόμματος υπάρχουν τουλάχιστον 3 διαφορετικές απόψεις οι οποίες θα ακουστούν το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει μια σημαντική ομάδα μελών που πρόσκειται θετικά στον Αβέροφ Νεοφύτου. Στην Ελλάδα θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε Ρέκιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως και τις 8 Οκτωβρίου. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του State Department, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας σχετικά με τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης αμυντικής συνεργασίας και της περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας.

0: Το 52% της Ευρώπης, επίπεδο ρεκόρ, εκτέθηκε σε έντονη θερμική καταπώνηση το εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι που βίωσε η Ήπειρος φέτος, αναφέρει σήμερα το παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα. Εν μέρη, λόγω της κλιματικής αλλαγής, η γυραιά Ήπειρος υπερθερμαίνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στον κόσμο και υπέστη σχεδόν ακατάπαυστα κύματα ζέστης που άρχισαν ασυνήθιστα νωρίς την άνοιξη, καταρρύπτοντας ρεκόρ θερμοκρασιών και προκαλώντας δεκάδες χιλιάδες πλεονάζοντες θανάτους. Στην Κρήτη, σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας με ένα νεκρό, πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια, καταστήματα και αρκετές καταστροφές. Παρόλο που η κατάσταση έχει βελτιωθεί, υπάρχει ανησυχία καθώς σε επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα ισχυρότερων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το νερό που έπεσε στην Κρήτη σε μία ημέρα αντιστοιχεί με την ποσότητα του νερού που πέφτει στην Αθήνα ολόκληρη τη χρονιά. Ενδεικτικό είναι πως στα Χανιά έπεσαν 200 τόνοι νερό αναστρέμμα και στο Λασίθι 250. Το ανησυχητικό είναι ότι σήμερα από το απόγευμα προς το βράδυ είναι σχεδόν σίγουρη νέα επιδείνωση του καιρού στο νησί, η οποία θα συνδυαστεί με ισχυρούς ανέμους έως και 10 μποφόρ. Στη Γαλλία, οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει πλέον βίαιη τροπή με την κυβέρνηση του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν αναφέρεται σε αστικές ταραχές, κατηγορώντας τη ριζοσπαστική αριστερά πως τις υποκινεί. Οι αρχές ανακοίνωσαν σχεδόν 2.000 προσαγωγές 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, στις οποίες οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορεί την ακροδεξιά της Μαρί Λεπέν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι περισσότεροι από τους προσακθέντες κατηγορούνται για άσκηση βίας, ιδίως κατά της αρχής. Οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για 305 τραυματίες αστυνομικούς και χωροφύλακες. Σήμερα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά περί τα 400 σχολεία που πάντως θα λειτουργήσουν με τηλεεκπαίδευση, ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας της χώρας. Ο Γάλλος Υπουργός δήλωσε ακόμη ότι 170 μαθητές και 67 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας έχουν τραυματιστεί αφού του άρχισαν οι κινητοποιήσεις. Τουλάχιστον 3 ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στην ιεμενική πρωτεύουσα Σανάα, την οποία ελέγχει το ιεμενικό κίνημα ανταρτών Ανσαράλα, γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, τον Χούθη, που πρόσκυνται στο Ιράν. Το πρακτορείο ειδήσεων ΣΑΒΑ που πρόσκειται στους αντάρτες ανέφερε μέσω X ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η σαουδαραβική επίθεση στη Σανάα και σε άλλες πόλεις σε διάφορες επαρχίες. Τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή προτίθεται να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το τρίτο αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του θα αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Πρόκειται για το αεροπλανοφόρο Theodore Roosevelt, το οποίο απέπλευσε την περασμένη Κυριακή από τη βάση του στο Σαν Τιέγκο. Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Αμερικανός Πρόεδρος Donald Trump δήλωσε ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανόν να αυξηθούν τα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο είναι η πληρότητα και στα 4 φράγματα των επαρχιών Λάρνακας και Αμοχώστου, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Στο φράγμα της Καλαβασού η εισρωή νερού ανέρχεται σε 4,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα με την πληρότητα να είναι στο 21,8% σε σύγκριση με 12,9% πέρσι. Στο φράγμα των Λευκάρων η εισρωή την 1η Οκτωβρίου του 2025, από την 1η Οκτωβρίου του 2025, ανέρχεται σε 1,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η πληρότητα βρίσκεται στο 17,3% έναντι 14,8% πέρσι. Στο φράγμα του Διποτάμου, η εισρωή νερού ανέρχεται σε 7,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, με την πληρότητα να είναι σχεδόν στο 26% σε σύγκριση με σχεδόν 23% το 2025. Στο φράγμα της Άχνας η αποθηκευμένη ποσότητα ανέρχεται σε 380.000 κυβικά μέτρα νερού. Η πληρότητα είναι στο 5,6% εναντί 2,3% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Έντονη βροχόπτωση επικρατεί σε διάφορα σημεία στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου, με αποτέλεσμα να παρατηρείται συσσόρευση νερού σε διάφορα μέρη του οδοστρώματος, σύμφωνα με την αστυνομία. Εξάλλου, βροχόπτωση παρατηρείται και στους αυτοκινητόδρομους Λευκοσίας Λεμεσού, στις περιοχές Κακορατζάς Χειροκητίας, καθώς και στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας Αγίας Νάπας, στις περιοχές Κόσης Ρόκλινης. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα πορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμένα τα φώτα πορείας. Στο μεταξύ, κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, οι μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάζουν κατά διαστήματα την περιοχή, αρχικά στο δυτικό μισό του νησιού και αργότερα πιθανόν στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδες αναμένεται να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η ένταση της βροχής αναμένεται τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Αποκαταστάθηκε το πρωί η υδροδότηση στο διαμέρισμα Χρυσοχού μετά την δέσμευση του Δημάρχου ότι θα καταβληθούν οι οφειλές προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Γουδιού. Ήδη ο Δήμος έχει ορίσει ιδιώτη ελεκτή, έχουν εντοπιστεί τα τιμολόγια, τα οποία και θα ελεχθούν. Ως εκ τούτου σήμερα, ο Κοινοτάρχης Γουδιού προχώρησε σε επανασύνδεση του νερού προς την κοινότητα της Χρυσοχού. Νωρίτερα το πρωί, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Κοινοτάρχης Γουδιού είχε ανακοινώσει ότι σήμερα διέκοψε την υδροδότηση της κοινότητας, διότι ο Δήμος αρνείται να καταβάλει τις οφειλές που ανέρχονται σε περίπου 54.000 ευρώ. Ο Κοινοτάρχης του Γουδιού ανέφερε ότι ο Δήμος Πόλεως δεν είχε δώσει καμία απάντηση στις επιστολές και τα διαβήματα που έγιναν για τα χρέη του διαμερίσματος. Επισκέψεις σε σχολεία στην επαρχία Πάφου πραγματοποιεί σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας. Οι επισκέψεις άρχισαν το πρωί στο Δημοτικό Σχολείο Τσάδας, ακολούθησε επίσκεψη στο Λύκειο και Τεχνική Σχολή Αγίου Χαραλάμπους Έμπας, ενώ αυτή την ώρα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας επισκέπτονται το Γυμνάσιο Θεοσκέπαστης. Στόχος των επισκέψεων είναι η καταγραφή προβλημάτων και ελλείψεων προκειμένου να προωθηθούν προς επίλυση. Στο μεταξύ, επίσκεψη στο νηπιαγωγείο Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο του Κάτω Πύργου Τηλυρίας πραγματοποιεί από το πρωί σήμερα η Υπουργός Παιδείας. Η Πάφος θα πρέπει να διατηρήσει το χαρακτήρα της, όμως παράλληλα είναι ανάγκη να αυξηθούν οι συντελεστές δόμησης σε ορισμένες περιοχές, τονίζει ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου με αφορμή τη διαβούλευση για την αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου. Η αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου Πάφου, ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ο κύριος Ονησηφόρου, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για να σχεδιαστεί η πόλη των επόμενων δεκαετιών με τη συμμετοχή των πολιτών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα τις καθημερινές ανάγκες μιας πόλης από τους ίδιους ανθρώπους που ζουν, εργάζονται και δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Σε ερώτηση αν θα ευνοούσε την ανέγερση πολυόροφο κτιρίου στην Πάφο, Ο Άγγελος ο Νησιφόρου απάντησε αρνητικά. Αυτό που χρειάζεται, είπε, είναι να αυξηθούν οι συντελεστές ζώμησης μέχρι 3 ή

Λίτων και της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα, ο κύριος Σιωπέμπτου τόνισε ότι 9 χρόνια μετά την αλλαγή της οδηγίας και την πρόνοια για χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων δεν έχει γίνει τίποτα σημαντικό. Εκτός από τα οργανικά απόβλητα, είπε, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα αναφορικά με την ανακύκλωση, η οποία δεν καλύπτει όλη την Κύπρο, ενώ μεγάλο ποσοστό θάβεται και πολλές εταιρείες λειτουργούν παράνομα δίχως να διώκονται, με αποτέλεσμα να αμφισβητούνται τα στατιστικά στοιχεία της χώρας. Επίσης, είπε, δεν ελέγχονται επαρκώς οι μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, κατασκευών και κατεδαφίσεων, αν είναι νόμιμες και πόσα υλικά ξαναμπαίνουν στην αγορά, ενώ δεν υπάρχει συνεχής ενημέρωση ποια υλικά ανακυκλώνονται και ποια όχι, με αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό υλικών να καταλήγουν σε ανακυκλωτές και να μην ανακυκλώνονται. Η πρόοδος στο Κυπριακό παραμένει ύψιστη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη υποστηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λατιμιώτης, τονίζοντας ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται στην προετοιμασία μιας επιτυχημένης άτυπης διευρυμένης διάσκεψης. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ανέφερε ότι η πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μέσα από επικοδομητικές προτάσεις, τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες των ΗΠΑ και την ύπαρξη της αναγκαίας πολιτικής βούλησης από όλα τα μέρη. Σύμφωνα με τον κύριο Λατιμπιώτη, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ παραμένει προσιλωμένος στην προσπάθεια και θεωρεί εφικτή τη σύγκληση διευρυμένης συνάντησης το επόμενο διάστημα.

Στην αναβάθμιση του πάρκου Ανδρέας Τηλιανίδη στη Γεροσκήπου προχωρά ο Δήμος Ιεροκηπίας. Ήδη έχει υπογραφεί συμφωνία μεταξύ του Δήμου και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εκμίσθωση τμήματος κρατικού τεμαχίου έκτασης 5.461 τετραγωνικών μέτρων στη Δημοτική Αρχή. Ο Δήμος Ιεροκηπίας ανακοινώνει ότι ταυτόχρονα με την επίσημη εκμίσθωση του χώρου προκήρυξε διαγωνισμό για την αναβάθμιση του πάρκου που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους χώρους παιχνιδιού και μίνι φούτμπολ. Προηγήθηκε σχετική μελέτη σε συνεργασία με την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης με έμφαση σε θέματα ασφάλειας του παιδότοπου. Η εκτιμόμενη αξία του έργου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ιεροκηπίας, είναι 70.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Νέα υπόθεση διπλής διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις σε μετοχές διερευνά η αστυνομία Πάφου ύστερα από καταγγελία που υπέβαλε άνδρας 60 ετών. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, στις αρχές Ιουνίου δέχθηκε κλήση από γυναίκα η οποία μιλούσε ρωσικά και του είπε ότι μπορούσε να επενδύσει σε μετοχές πετρελαίου και χρυσού. Ο 60χρονος προέβη σε τραπεζικές μεταφορές ποσού 51.000 ευρώ προς λογαριασμούς τους οποίους του υπέδειξε η γυναίκα. Όταν η επένδυσή του φάνηκε να παρουσιάζει σημαντικό κέρδος, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της χωρίς αποτέλεσμα και τότε αντελήφθη ότι επρόκειτο για απάτη. Στις αρχές Αυγούστου επικοινώνησε με τον 60χρονο άνδρας, ο οποίος είπε ότι εργαζόταν σε εταιρεία που ασχολείται με τον εντοπισμό χρημάτων που έχουν χαθεί λόγω διαδικτυακών απατών και του υποσχέθηκε την επιστροφή ποσού 280.000 ευρώ. Το θύμα μετέφερε 14.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς για δήθεν έξοδα, προμήθειες, ασφάλιστρα και φορολογικές επιβαρύνσεις. Καθώς δεν έλαβε κάποιο χρηματικό ποσό, αντελήφθη ότι είχε πέσει εκ νέου θύμα απάτης. Εννέα πύργοι ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι πιστεύεται ότι χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών καζίνου, καθώς και άλλα αντικείμενα εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν χθες το απόγευμα μετά από έρευνα βάσει δικαστικού εντάλματος σε υποστατικό 35χρονου στην Πάφο, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκστρατείας αστυνομίας για πάταξη του φαινομένου του ηλεκτρονικού τζόγου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, μελών του ΟΠΕ Πάφου, παρουσία του 35χρονου ιδιοκτήτη εντός του υποστατικού, βρίσκονταν και δύο πρόσωπα εναντίον των οποίων εκκρεμούσαν δικαστικά εντάλματα προστίμων. Αυτοί συνελήφθησαν, μεταφέρθηκαν στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό Πάφου, όπου ήρθαν σε διακανονισμό των εκκρεμωτήτων τους και αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο 35χρονος ιδιοκτήτης του υποστατικού κλήθηκε να παρουσιαστεί στα γραφεία του ΤΑΕ για περαιτέρω εξετάσεις, ενώ η ηλεκτρονική

0: Αμερική υπολογιστής παραλήφθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις. Ξηρά χόρτα, χαμηλή άγρια βλάστηση και αριθμό δέντρων έκαψε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες σε δύσβατη περιοχή στην τοποθεσία Βατούθκια παρά την κοινότητα Τάλας. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκαν ρήψεις νερού από 4 πτυτικά μέσα, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Ενώ λόγω του δύσβατου της περιοχής το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Για κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών κρίθηκε αναγκαία ανάκληση προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας. 5 εκτάρια με χαμηλή άγρια βλάστηση κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 4 και 15 το απόγευμα χθες στην περιοχή Μούτες της κοινότητας Αγίας Μαρινούδας. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 4 και 40. Και για την κατάσβεσή της εργάστηκαν 2 πυροσβεστικά οχήματα του τμήματος δασών με 5 άτομα και 2 πυροσβεστικά οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 4 άτομα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Εξάλλου, πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα χθες στην περιοχή Ελιούθκια, νοτιοδυτικά της κοινότητας Σκύλης, κατέκαυσε 3 εκτάρια με άγρια βλάστηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος δασών, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εργάστηκαν 5 πυροσβεστικά οχήματα και ένας προωθητής του τμήματος δασών με 24 άτομα και 5 πυροσβεστικά οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 11 άτομα, καθώς επίσης και ένας εκμισθωμένος προωθητής. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Ραφαέλλας και Ελένης Χρυσοστόμου στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 23 στη Χλώρακα και στην πόλη Χρυσοχού του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 6.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός είναι τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Σε περιοχή καταιγίδας πιθανό να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι τοπικά μερικώς συννεφιασμένος και πιθανόν να πέσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής 3 και παροδικά μέχρι μέτρη 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, 18 στα παράλια και στους 8 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, αλλά μέχρι το απόγευμα θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα δυτικά. Σε περιοχή καταιγίδας πιθανό να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνεμα μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Κυριακή και Δευτέρα ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα, τα οποία είναι λίγο πιο κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους.
3: Μεσημβρινές διαδρομές στο

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 2 του Οκτώβρη, πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Κάνουμε αρχή. Με τα άτομα τρίτης ηλικίας. Χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία, 1η του Οκτώβρη. Μαζί μας είναι ο εκτελεστικός πρόεδρος του παρατηρητηρίου τρίτης ηλικίας, ο κύριος Δήμος Αντωνίου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Αντωνίου.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Να ξεκινήσουμε πρώτα με το μήνυμά σας για τη φετινή Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία.
1: Βέβαια, παντού γιορτάζεται η 1η Οκτωβρίου ως η ημέρα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την τρίτη ηλικία. Δυστυχώς, μπορώ να πω ότι στη χώρα μας δεν μπορώ να είμαι και τόσο περήφανος για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων, παρά τις παρεμβάσεις μας και εμάς και άλλων οργανισμών. Ελάχιστα έχουν γίνει για την τρίτη ηλικία διαχρονικά. Όχι μόνο από αυτή την κυβέρνηση, αλλά διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Και είναι αυτό που θέλουμε να καταδείξουμε μέσα από τα μηνύματα μας, ότι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας πρέπει να πάσουν να είναι αόρατοι στην πολιτεία. Mm-hmm. Υπάρχει εμφανής ηλικιακός ρατσισμός, υπάρχουν εμφανείς διακρίσεις θεσμικές, δηλαδή και από το ίδιο το κράτος. Υπάρχουν μεγάλα κενά στο γεφύνι, στις ειδικότητες που αφορούν τους ηλικιωμένους, στη μακροχρόνια φροντίδα, στην κατοίκον φροντίδα, στις ανεξάρτητες μονάδες διαβίωσης, στα θέματα Alzheimer, από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω.
0: Στέγες ηλικιωμένων, ελλείψεις, υπάρχουν πάρα πολλά
1: όλα αυτά. Και αν λάβουμε υπόψη ότι σε λίγα χρόνια το 1/3 του πληθυσμού της Κύπρου θα είναι άνω των 65, τότε καταλαβαίνει ο καθένας ότι τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα έχουν να διαχειριστούν, τουλάχιστον στο οικονομικό μέρος, ένα δυσβάσταχτο βάρος. Mm-hmm. Έστω και αν οι συντάξεις αυτούν, όπως μας λένε, μέχρι το 2080, θα χρειάζονται να δουλεύουν δύο νεαρότεροι για να μπορούν να συντηρούν ένα ηλικιωμένο ώστε να επιβιώνει με αξιοπρέπεια. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Τους έχουμε τεκμηριωμένες θέσεις. Υπάρχουν μελέτες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υπάρχουν μελέτες από τα Αναμένα Έθνη. Και όμως εξακολουθούν ορισμένοι να σφυρίζουν αδιάφορα. Mm-hmm. Πάνω και δεν είναι ο μελλοντικός μας εαυτός σε λίγα χρόνια θα είναι σε αυτή τη θέση.
0: Βεβαίως. Τι γίνεται με την διεκδίκηση όλων αυτών των θεμάτων που αφορούν τους ηλικιωμένους? Γίνεται από το Υφυπουργείο Πρόνοιας η διεκδίκηση?
1: Να σας πω, είναι πολλά τα εμπλεκομένα υπουργεία. Είναι το Υπουργείο Υγείας, είναι το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, Εργασίας, είναι το Υπουργείο Οικονομικών, είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Δηλαδή, όποιο υπουργείο και αν πάρουμε, υπάρχουν θέματα τρίτης ηλικίας. Γι' αυτό είναι η ισχυρή μας απέτηση προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο διορισμός επιτρόπου για την τρίτη ηλικία. Δεν μπορεί ένα κράτος το οποίο γερνά να έχουμε επιτρόπους για χίλια δυο πράγματα και ένας επίτροπος τρίτης ηλικίας να μην έχει θέση σε αυτό το σχήμα, που θα πρέπει να διαθέτει διευρυμένες οριζόντιες εξουσίες και να λειτουργεί ως καταλήτης, διακριματικός καταλήτης με δικαίωμα παρέμβασης, ελέγχου και συνδιαμόρφωσης πολιτικής σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Mm-hmm. Δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά αυτό το πράγμα. Ήδη μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίσαν είτε δημιουργούν υπουργεία για ηλικιωμένους, είτε δημιουργούν ειδικές θέσεις για ηλικιωμένα άτομα.
0: Και λέτε ότι έφτασε η ώρα για διορισμό επιτρόπου.
1: Ακριβώς. Αυτό χρειάζεται. Γιατί ποιος άλλος, υπάρχουν παράδειγμα. Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Υπάρχει παράδειγμα ο φορέας τρίτης ηλικίας. Mm-hmm. Είναι ένας φορέας ο οποίος συνεδριάζει μία ή δύο φορές το χρόνο διάφορα θέματα, πάνω στα θέματα του Εθνικού Στρατηγού Σχεδίου για την Ενεργογύρανση, Πάμε με βήμα σημειωτών και τίποτε δεν γίνεται. Τι έχουμε να αντιπαραβάλουμε, παράδειγμα, ως πολιτικές της κυβέρνησης, όταν λένε ότι για την τρίτη ηλικία κάνουμε πράγματα. Τι πράγματα κάνουμε για την τρίτη ηλικία? Δώσαμε λίγη αύξηση στους χαμηλούς συνταξιούχους, συζητάμε τώρα το συνταξιωτικό, που θα είναι και για τις επόμενες γενιές, και έχουμε τα επιδόματα το 1.300 ευρώ στις στέγες ηλικιωμένων που εξυπηρετούν, σας παρακαλώ, μόνο 800 άτομα. Mm-hmm. Άρα, τι πολιτική του κράτους βλέπουμε για την τρίτη ηλικία?
0: Μάλιστα.
1: Ενώ για άλλες ηλικιακές ομάδες και για άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού βλέπουμε ότι ρίχνουν 10 εκατομμύρια. Mm-hmm. Αυτοί δηλαδή που μας δόνησαν, αυτοί που έστησαν αυτό το κράτος, αυτοί που πολέμησαν για αυτό το κράτος, αυτοί που στήθηκε η οικονομία της Κύπρου πάνω στις πλάτες τους, που πέρασαν τόσες αλλεπάντηδες οικονομικές κρίσεις και κοινωνικές κρίσεις, τους έχουν στο περιθώριο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολλά τα προβλήματα, πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ένα πρόβλημα το οποίο είναι έντονο στην επαρχία Πάφου, νομίζω δεν είναι μόνο στην Πάφου, πρέπει να είναι και σε άλλες περιοχές, είναι οι δομές φιλοξενίας, οι στέγες mm-hmm. φιλοξενίας ηλικιωμένων. Ακούμε πολύ συχνά ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να φροντίσουν τους δικούς τους, που κάνουν έναν αγώνα για να εξασφαλίσουν μια θέση σε μια στέγη φροντίδας ηλικιωμένων. Πώς θα αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα, το ότι δεν υπάρχουν αυτές οι δομές, κύριε
1: Αντωνίου? Είναι πλέον ασύμφορο, αν το ακούγεται σχήμα ξύμωρο, γιατί χρόνουν αρκετά λεπτά ορισμένες στέγες. Είναι ασύμφορο με τις προδιαγραφές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια σκηνή ή αυτές στο ευρωπαϊκό γίνεται για να φροντίζουν με ποιότητα όλους αυτούς τους ενίκους. Mm-hmm. Γιατί όταν παράδειγμα μια στέγη χρεώνει 1.300 με 1.500 ευρώ, είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις πρώτον. Άρα πρέπει να έχουν κέρδη για να μπορούν να συντηρούνται. Mm-hmm. Από πού θα βγάλουν αυτό το κέρδος? Όταν τα τροφεία, όταν όλα τόσα έξοδα που τραβούν οι στέγες δεν μπορούν να καλύψουν σχεδόν τα 1.500 ανά ένικο, τότε θα πρέπει να δούμε άλλους τρόπους, ή θα κλείσουν ορισμένες και δεν θα μπορούμε να βάλουμε τους ηλικιωμένους πλέον, γιατί και περισσότεροι, μην ξεχνάμε ότι περίπου το 60-70% μπορεί και περισσότερο, είναι άτομα που έχουν άνοια. Mm-hmm. Που θέλουν εξατομικευμένη φροντίδα, που θέλουν εξειδικευμένη φροντίδα, δηλαδή θέλουν εξειδικευμένο προσωπικό και νοσηλευτικό και φροντιστές. Αυτούς πώς θα τους βρεις? Είναι τεράστιο το πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τις στέγες ηλικιωμένων. Mm-hmm. Υπάρχουν στέγες οι οποίες χρειώνουν ακριβά, αλλά δίνουν, έχουν προγράμματα, έχουν εξειδικευμένο προσωπικό κλπ. Και εκεί πάνε αυτοί που μπορούν να πληρώνουν. Οι υπόλοιποι.
0: Μάλιστα. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, οι υπόλοιποι που πάνε και ποιος τους φροντίζει σε τέτοιες περιπτώσεις?
1: Αυτό το λέμε εμείς και θα το φωνάζουμε με όλη τη δύναμη της φωνής μας, ότι πρέπει να μπει στο κάδρο προτεραιότητας η μακροχρόνια φροντίδα, το να γυράσκω στο σπίτι μου με αξιοπρέπεια. Mm-hmm. Όταν το καταφέρουμε αυτό το πράγμα, που άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάνει άλματα πρόοδων, ή έχουν μείνει στάσιμοι, και τους το φωνάζουμε και τους το γράφουμε και κάνουμε προτάσεις για τη μακροχρόνια φροντίδα, αυτό είναι ένα μέτρο που θα λύσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Γιατί όταν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό και μπορεί να φροντίζει τον άλλο στο σπίτι του, εκτός και αν υπάρχουν πολύ σοβαρά ιατρικά περιστατικά τα οποία θα πρέπει να μπει σε στέγη ηλικιωμένων ή σε ίδρυμα κλπ, τότε θα λύσεις ένα πρόβλημα που έχει άμεσο αντίκτυπο στο ΕΣΥ. Γιατί όλοι αυτοί, αν δεν έχουν προγράμματα μακροχρόνιας φροντίδας, πού καταλήγουν? Καταλήγουν στα νοσοκομεία, καταλήγουν σε κλίνες νοσοκομείων, όπου το κόστος είναι πολύ ψηλότερο από όσα θα ξόδευε για φροντίδα στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν μελέτες επί τούτου πάρα πολλές, που το αποδεικνύουν, και τα νούμερα δεν είναι ψέματα, είναι εκεί τα νούμερα. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Εκείνη η προσπάθεια που είχατε ξεκινήσει ως παρατηρητήριο για την για το κουμπί βοήθεια, το κόκκινο κουμπί για βοήθεια των ηλικιωμένων σε απομακρυσμένες περιοχές, πού βρίσκεται?
1: Αυτό ξεκίνησε, έχει ξεκινήσει από τις 2 του Αυγούστου πιλωτικά. Έχουμε φιλούμενους σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου και σε απομονωμένες περιοχές. Έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου γύρω στις 50 με 60 συσκευές και μπαίνουν καθημερινά μέχρι να φτάσουμε τον αριθμό των 80, μέχρι τα μέσα του μηνός θα φτάσουμε τον αριθμό 80, αλλά έχει ξεκινήσει η υπηρεσία που είναι σε 24-ωρη βάση. Έχουμε 8 ψυχολόγους οι οποίοι παίρνουν καθημερινά τηλεφωνήματα και εξυπηρετούν αυτούς που βαδούν το κόκκινο κουμπί. Άρα η υπηρεσία έχει αρχίσει.
0: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει έτσι σιγά σιγά και μας είπατε ότι σε 50 ήδη τέτοιους ηλικιωμένους έχει μπει αυτό το...
1: Έχει μπει, ναι. Έχει μπει, ακριβώς.
0: Το κουμπί. Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Είπατε ότι ο πληθυσμός μας γερνά με βάση στοιχεία που υπάρχουν και από τη Στατιστική Υπηρεσία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα εξακολουθήσει να γερνά και για τα επόμενα χρόνια.
1: Δεν θα έχει σταματημό και επειδή αυξάνεται και το προσδόκιμο ζωής κάθε χρόνο, αυξάνεται και το προσδόκιμο ζωής, τότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι το πρόβλημα θα μεγαλώνει όσο 50 χρόνια. Γι' αυτό επιμένουμε εμείς ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα χθες, όχι αύριο, ούτε σήμερα. Χθες πρέπει να ληφθούν τα μέτρα. Και άλλες χώρες έχουν κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο όσον αφορά και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων και το θέμα της μακροχρόνιας φροντίδας και δομές φιλοξενίας και δομές ανεξάρτητης υποβοηθούμενης διαβίωσης. Στην Κύπρο είμαστε σε νηπιακό στάδιο. Και είμαστε μια χώρα η οποία απειλείται από την κύρωση του πληθυσμού. Τι να το άλλο.
0: Μάλιστα. Έχετε κάνει κάποιες έτσι παραστάσεις ως προς το αίτημα για διορισμό επιτρόπου τρίτης ηλικίας ή όχι?
1: Έχουμε κάνει στο παρελθόν, αλλά επειδή είπαμε ότι είναι έντονο το πρόβλημα, θα φύγει σήμερα επιστολή επίσημη προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για ακόμη μια φορά. Είχε σταλεί επί προεδρίας των Αστασιάου, θα σταλεί τώρα ξανά επί προεδρίας του Στοδουλίνη για να δούμε τεκμηριωμένα πώς αυτό το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουμε επίτροπο περιβάλλοντος για παράδειγμα, ενώ υπάρχει το τμήμα περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας. Θα μου πείτε μπορεί να είναι διαφορετικό πράγμα. Μπορεί να είναι διαφορετικό πράγμα. Είχαμε παλιά, δεν ξέρω αν έχουμε τώρα, επίτροπο για τα ζώα, αν χρειάζεται.
0: Και είναι ο ίδιος επίτροπος περιβάλλοντος και ευημερίας των ζώων.
1: Ακριβώς. Δηλαδή και για μία μερία του πληθυσμού, μεγάλη μερία του πληθυσμού, η οποία ξεπερνά τις 200.000 και οι οποίοι έχουν και διάφορες αναπηρίες και είναι και χρόνια ασθενείς, για αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουμε τίποτα.
0: Μάλιστα. Θα στείλετε λοιπόν εκ νέου επιστολή στον Πρόεδρο για να ζητάτε τον διορισμό επιτρόπου τρίτης ηλικίας.
1: Αυτό θα κάνουμε, ναι.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω κύριε Αντωνίου. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Να θυμίσουμε κυρίες και κύριοι ότι η 1η Οκτωβρίου έχει υιοθετηθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990 να εορτάζεται ως η Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία, για να αποτείει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημαίνει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας. Ήταν ο εκτελεστικός πρόεδρος του παρατηρητηρίου τρίτης ηλικίας, ο κύριος Δήμος Αντωνίου.
2: Μεσημβρινές διαδρομές στο

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Υπουργός Παιδείας επισκέπτεται σήμερα σχολεία στον ακριτικό πύργο της Λυρίας, ενώ σχολεία στην Πάφο επισκέπτεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Παιδείας.

0: Συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με Συμβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Εμείς πάμε να χαιρετήσουμε τον λογιστή ελεκτή και συνεργάτη του σταθμού μας, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη. Θα συζητήσουμε για τις φορολογικές δηλώσεις. Είναι η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Πολλοί είναι οι ακροατές οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας και ζητούν διευκρινήσεις για ημερομηνίες και όλα τα σχετικά. Καλό μεσημέρι, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Φορολογικές δηλώσεις είναι η περίοδος τώρα που όλοι ψάχνονται.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί θα πρέπει να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις για το 2025, έτσι?
2: Ακριβώς έτσι, κυρία Κυριακού, για το φορολογικό 2025 που πρέπει να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις μέχρι την 21η Οκτωβρίου του 2026 είναι η προθεσμία φέτος.
1: Μάλιστα. Και ποιοι υποβάλλουν δήλωση? Γιατί κάποιοι λένε ότι πρέπει να υποβάλλουν δήλωση όλοι οι εργαζόμενοι, ενώ γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μέχρι τώρα θα μας πείτε εσείς τι ακριβώς ισχύει, υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν εισοδήματα μέχρι 19,5, πάνω από 19.500 ευρώ. Τι ακριβώς ισχύει?
2: Μια εισήχυση που επικρατεί μπορεί να είναι λόγω της φορολογίας μεταρρύθμισης που ψηφίστηκε το 2026. Μέχρι το έτος 2025 παραμένει η κατάσταση ως είχε, δηλαδή φορολογική δήλωση εισοδήματος ατόμου, έχουν υποχρέωση να υποβάλουν όσον το μεικτό εισόδημα του ετήσιο ξεπερνά τα 19.500 ευρώ. Η αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί είναι από το 2026, όπου εκεί για το έτος αυτό θα υποβάλουν φορολογική δήλωση όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας, οι οποίοι έχουν μεικτό εισόδημα. Ακόμα για τα ηλικίες 25 μέχρι 70 χρονών, ανεξάρτητος του εισοδήματός τους, θα πρέπει επίσης να υποβάλουν φορολογική δήλωση από το 2026.
1: Μάλιστα. Άρα από του χρόνου είναι υποχρεωτική η...
2: Ακριβώς. Για το 2025 δεν έχει αλλάξει κάτι, όπως ήταν προηγουμένως. Απλώς το πρόστιμο για μία έγκαιρη υποβολή είναι 150 ευρώ, ενώ ήταν 100 ευρώ μέχρι πρόσφατα.
1: Μάλιστα. Άρα πρόστιμο όσοι δεν υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση μέχρι το τέλος του Οκτώβρη είναι 150 ευρώ.
2: Σωστά.
1: Μάλιστα. Η διαδικασία υποβολής είναι διαδικτυακά, έτσι?
2: Για το 2025 συνεχίζει η υποβολή να γίνεται μέσω του συστήματος TaxNet,
1: ναι.
2: Ενώ από το 2026 θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας Tax for All, της γνωστής ως TFA.
1: Άρα η διαδικασία η οποία ακολουθεί το μέχρι και τις προηγούμενες χρονιές θα ακολουθηθεί και φέτος. Είναι η ίδια μας. Λέτε το μόνο που υπάρχει αλλαγή είναι η αύξηση του προστίμου στα 150 ευρώ πλέον για όσους δεν υποβάλλουν έγκαιρα την φορολογική τους δήλωση.
2: Ακριβώς έτσι. Η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου συνεχίζει να είναι η προθεσμία μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026, όπου εκεί αν δεν πληρωθεί έγκαιρα ο φόρος υπάρχουν χρηματικά επιβαρύνσεις και τόπος υπερημερίας.
1: Μάλιστα. Ένα ερώτημα που μας έρχεται από ακροατές μας, όταν λέμε λέει 19.500 ευρώ, είναι το καθαρό εισόδημα ή το ακάθαρτο?
2: Όχι, είναι το μειχτό, που είναι βασικά το ακάθαρτο, το μειχτό ετήσιο εισόδημα, όχι το καθαρό.
1: Μειχτό ετήσιο εισόδημα, λοιπόν, άνω των 19.500, αυτό το διευκρινίζουμε. Τώρα ελπίζουμε και ο ακροατής μας να το έχει αντιληφθεί έτσι, ακριβώς όπως το έχουμε πει. Μειχτό ετήσιο εισόδημα. Μάλιστα. Υποβολή λοιπόν μέχρι την 31η του Οκτώβρη των φορολογικών δηλώσεων. Να θυμίζουμε και να έχουμε κατά νου αυτή την ημερομηνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
1: Γεια σας.

0: Η πρόοδος στο Κυπριακό παραμένει ύψιστη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, μιλώντας το πρωί στο Ράδιο Κόσμος. Ανέφερε ότι η πρόοδος στις διαδικασίες μπορεί να επιτευχθεί μέσα από οικοδομητικές προτάσεις, τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και την ύπαρξη της αναγκαίας πολιτικής βούλησης από όλα τα μέρη. Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο απόσπασμα των δηλώσεών του στο σταθμό μας.
1: Ασφαλώς τα επιχειρήματα, αλλά κυρίως τα σκέψεις για τα επόμενα βήματα, για το πώς μπορούμε να διαρρήξουμε τα διεκτήματα, πώς μπορούμε να ξεφύγουμε μέσα από μια περίοδο στην οποία βλέπουμε την αδιαλλακτική της άλλης πλευράς σε μια παρεκκλητική προσέγγιση για να οδηγηθούμε στην σύγκληση μιας διευρυμένης όπως την έχει καθορίσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Μέσα αυτή είναι η προσέγγιση και του ίδιου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή είναι και η δική μας η προσέγγιση και η δική μας προσπάθεια. Και ασφαλώς το γνωστό, ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών δεν έχει διαφοροποιήσει τον στόχο που έχει θέσει για σύγκληση διευρυμένη πριν τη λήξη της θητείας του και προφανώς δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε αυτή την προσπάθεια ούτε πρόκειται να επιτρέψουμε και να διάλλαξει τη στάση της Τουρκίας να μας οδηγήσει στην εγκατάλειψη της προσπάθειας και αυτό είναι το θετικό ότι βλέπουμε τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να παραμένει το ίδιο προσιλωμένος όπως ήταν και τον περασμένο Μάρτιο και τον Αύγουστο του 2020. Εμείς θεωρούμε ότι κάθε κοινή συνάντηση των δύο ηγετών, ιδιαίτερα στην παρουσία των Ηνωμένων Εθνών, έχει μια ιδιαίτερη σημασία, μια ιδιαίτερη αξία. Είναι γι' αυτό άλλωστε που αυτό επιδιώξαμε και στην Νέα Υόρκη, ιδιαίτερα ενώπιον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό το οποίο αναμένουμε, αυτό το οποίο νομίζω θα πρέπει να θεωρείται λογικό, είναι και το επόμενο διάστημα η παραμονή της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην χώρα μας ακριβώς για την εξαγωγή αυτών των κοινών συναντήσεων να εντατικοποιηθεί και να πυκνώσει συχνότητα αυτών των επαφών, λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρονικό περιθώριο που έχουμε μέχρι τον Δεκέμβριο και ασφαλώς ναι, όταν υπάρχουν προκλήσεις, αυτό που έχουμε πει κύριε Νάνο πολλές φορές, η απάντηση δεν μπορεί να είναι λιγότερο διάλογο. Χωρίς ποτέ να παραβλέπουμε τον ρόλο, τον βαρύτατο ρόλο που διαδραματίζει η κατευθυντική Τουρκία. Όμως, σε κάθε περίπτωση, η πρόοδος των θεμάτων που άπτυνται των δύο ηγετών, είτε αυτά αφορούν τα μέτρα οικοδομής και εμπιστοσύνης, είτε αυτά αφορούν την κοινή θεώρηση ως προς την μεθοδολογία, αλλά και στα ζητήματα ουσίας που τους επηρεάζουν και που τους αφορούν, θα πρέπει να σημειώσει. Χωρίς να σταματώ προσπάθεια, η διπλωματική προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, τόσο από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών, όσο και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς την Τουρκία. Ασφαλώς.
0: Ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στο διαμέρισμα της Χρυσοχούς. Μετά και από την δέσμευση του Δημάρχου Πόλεως ότι θα καταβληθούν οι οφειλές προς το Κοινοτικό Συμβούλιο του Γουδιού. Ο Δήμος έχει ορίσει ήδη ό,τι ελεκτεί. Έχουν εντοπιστεί όλα τα τιμολόγια. Θα ελεκθούν. Και μετά από αυτές τις διαβεβαιώσεις, σήμερα ο κοινοτάρχης του Γουδιού άνοιξε και πάλι τη στρόφιγγα για την υδροδότηση της Χρυσοχούς. Θα πρέπει να πούμε ότι σε εξέλιξη είναι και οι διαδικασίες, όπως μας ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΑ, ο κύριος Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, για την σύνδεση της Χρυσοχού με το δίκτυο από το οποίο υδροδοτείται και ο Δήμος της πόλης Χρυσοχούς.

0: Μήνυμες υβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο, επισκέψεις σε σχολεία στην επαρχία πραγματοποιεί από το πρωί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, Τσάδα, Τεχνική Σχολή και Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους Έμπας και Γυμνάσιο Θεοσκέπαστης ήταν στο πρόγραμμα των επισκέψεων της Επιτροπής για σήμερα. Η κυρία Νικολέτα Κωνσταντίνου είναι βουλευτής ΠΑΦΟΥ, μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κυρία Κωνσταντίνου.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Κυριάκου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Ολοκληρώσατε τις επισκέψεις?
1: Είμαστε ακόμη στο Γυμνάσιο Θεοσκέπαστης. Έχουμε όμως ολοκληρώσει τη σύσκεψη που είχαμε και εδώ. Mm-hmm. Ήταν πολύ διαφορετική η μέρα αυτή, πρέπει να αναφέρω. Αλλά να ακούς τα προβλήματα, αλλά είναι πολύ διαφορετικό να επισκέπτεσαι στα σχολεία επιτόπου και να αντιλαμβάνεσαι με τις ίδιες τις αισθήσεις σου ακριβώς το τι συμβαίνει. Και για να είμαι ειλικρινής, η κατάσταση στα δύο τουλάχιστον από τα τρία σχολεία που επισκεφτήκαμε είναι απογοητευτική και πρέπει να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις, γιατί τα σχολεία μας φαίνεται ότι είναι σχολεία μαμούς. Ο υπερπληθυσμός δημιουργεί τεράστια φόρτιση στα σχολεία. Mm-hmm. Τα είπαμε και τα ξαναλέμε. Η τελευταία φορά που σχεδιάστηκε σχολείο στην ΠΑΦΟΥ ήταν πριν 20 χρόνια. Περιμένουμε να δούμε αν πράγματι η δέσμευση της Υπουργού για την προκήρυξη προσφορά για τον Νικολαίδιο και το 7ο Δημοτικό τον Νοέμβριο θα προχωρήσει, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αποφασιστεί η κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά την δέσμευση για επέκταση αθουσών στο Λύκειο για την Τεχνική Σχολή της ΕΜΠΑ. Ναι. Όλοι εμπλεκόμενοι και αυτό που ακούστηκε και έντονα και τίνω να συμφωνήσω μαζί τους είναι ότι η επέκταση δεν θα λύσει το πρόβλημα. Mm-hmm. Χρειάζεται επειγόντως η δημιουργία νέας τεχνικής σχολής στην επαρχία μας. Πέραν από όλα αυτά, τέθηκαν και διάφορα άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη συντήρηση των σχολείων, με την υποστελέχωση, γιατί φαίνεται ότι παρά τα όσα ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες, τα σχολεία μας έχουν ακόμα θέματα με την στελέχωση τους. Ακούστηκαν και διαμαρτυρίες σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η διακαή παραβατικότητα στα σχολεία, που φαίνεται ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο μεγεθύνεται και πρέπει να το δούμε και σε επίπεδο mm-hmm. πολιτικής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, συνοψίζοντας τέλος πάντων, τα προβλήματα έχουν να κάνουν με τις υλικοτεχνικές υποδομές, τόσο στη Τσάδα που είχαμε επισκεφτεί το πρωί, όσο και στην τεχνική. Το Γυμνάσιο Θεοσκέπαστης, για να είμαι ειλικρινής, φαίνεται ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση ως και νεότερο σχολείο. Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει φαίνεται ότι είναι ότι φιλοξενεί παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία ύψους 90%. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για το σχολείο. Παρόλο που η ενημέρωση που είχαμε είναι ότι δεν αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα προβλήματα. Φαίνεται ότι αφομοιώνονται τα παιδιά, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο σίγουρα πρέπει να ξεχάσουμε. Οπότε το πρώτο και σημαντικό είναι οι υλικοτεχνικές υποδομές των σχολείων μας. Και το δεύτερο θέμα βεβαίως είναι σε επίπεδο πολιτικής ως προς τη βία και την παραβατικότητα και τα μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά και τη γενικότερη στήριξη της εκπαίδευσης, ώστε τώρα τα παιδιά μας να ξυπνούν το πρωί να πηγαίνουν χαρούμενα στα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί να νιώθουν ότι εργάζονται σε ένα ασφαλές και αξιοπρεπές περιβάλλον και η πολιτεία τους δίνει πίσω αυτά τα οποία προσφέρουν.
0: Στο Γυμνάσιο Θεοσκέπαστης είχε ανακοινωθεί ότι θα λειτουργήσει φέτος και ο νέος θεσμός του Τεχνικού Γυμνασίου. Λειτουργήσε, έχετε ενημερωθεί?
1: Δεν είχαμε ενημέρωση σε σχέση με αυτό, αυτό το ζήτημα, αν έχει προχωρήσει εν πάση περιπτώσει mm-hmm. η λειτουργία του Τεχνικού Γυμνασίου. Τα προβλήματα εδώ φαίνεται ότι είναι κυρίως και πρακτικά θέματα συντήρησης, τα οποία μπορεί να επιληθούν με καλή συνεργασία με τη σχολική εφορία.
0: Βεβαίως. Το αίτημα για τη Τσάδα, για νέο σχολείο, νέο δημοτικό και νέο νηπιαγωγείο, φαντάζομαι ότι τέθηκε ενώπιον σας.
1: Πώς το βλέπετε? Η κατάσταση είναι πολύ απογοητευτική. Και το νηπιαγωγείο αλλά και το σχολείο αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Το σχολείο καταρχήν χτίστηκε το 1953. Αντιλαμβάνεστε ότι όσες συντηρήσεις και να έχει, τίθενται πολύ σοβαρά ζητήματα, τα οποία είδαμε και με τα μάτια μας. Υγρασία, χρειάζεται νέο πρέμιξ, αίθουσες. Είναι και πολύ λογικό οι άνθρωποι, γιατί φαίνεται ότι και ο αριθμός των παιδιών που φοιτούν, πέραν από τα παιδιά μεταναστευτικής βιογραφίας που έχουν αποχωρήσει, mm-hmm. μειώνεται, διότι και οι γονείς θέλουν να παίρνουν τα παιδιά τους σε ένα σχολείο το οποίο νιώθουν ότι θα είναι ασφαλές.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εκεί ήταν έτσι πιο
0: και όσες συντηρήσεις και να γίνουν,
1: φαίνεται ότι το σχολείο, ο χώρος στον οποίο βρίσκεται το υπηαγωγείο ήταν ο χώρος του, που είχε σχεδιαστεί για το κινητήριο. Οπότε αυτό σίγουρα πρέπει να προχωρήσει. Έχει, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, έχει καλή επιστολή το 2025. Αναμένεται ακόμα η απάντηση.
0: Μάλιστα. Και όταν μιλάμε για ένα κτίριο που είναι 70 τόσων χρόνων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λέει πάρα πολλά, κυρία Κωνσταντίνου.
1: Ξέρετε, και ειδικά τα σχολεία στις κοινότητες μας επιτελούν και ακόμα ένα ρόλο. Είναι κέντρο ζωής, παραγωγής, ναι, και δημιουργίας για τις κοινότητες. Είναι και περιφερειακό σχολείο. Οπότε χρειάζονται επιπρόσθετη στήριξη.
0: Βεβαίως. Γιατί πολλές κοινότητες. Τις ακούμε να λένε ότι με το κλείσιμο των σχολείων σβήνουν οι κοινότητες.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι πραγματικότητα. Ακριβώς. Αυτό. Το έχουμε δει σε πολλά χωριά της επαρχίας μας που λειτουργούσε έστω και ένα μονοδιδάσκαλο σχολείο, με το κλείσιμο έστω και ένας-δυο οικογένειες νέων αναγκάζονται.
1: Ακριβώς.
0: Να φύγουν.
1: Ξέρετε ότι εκεί δεν λειτουργεί και δεν υπάρχει κηλικείο. Δεν υπάρχουν ξεχωριστές αίθουσες για διάφορα εργαστήρια. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ξεχωριστή αίθουσα για τους δασκάλους. Είναι σοβαρά τα προβλήματα. Είναι σοβαρά τα προβλήματα και ήταν, γι' αυτό ήταν και σημαντική η επίσκεψή μας, για να ενημερωθούμε και να μπορούμε να προωθήσουμε εμείς, να βάλουμε τις απαραίτητες πιέσεις, ούτως ώστε επιτέλους να τροχιοδρομηθούν και οι λύσεις.
0: Μάλιστα. Σχολεία της Πάφου, λοιπόν, στον πύργο της Λυρίας ήταν σήμερα υπουργός, στον υπηαγωγείο, το δημοτικό και το γυμνάσιο Λύκειο κάτω πύργου. Δεν έκανε σταθμό στην Πάφο. Θα μάθουμε περισσότερα στη συνέχεια, τις αμέσως επόμενες μέρες. Τώρα, μετά από αυτές τις επισκέψεις, τι θα κάνετε, πώς θα προωθήσετε αυτά τα προβλήματα, κυρία Κωνσταντίνου?
1: Σίγουρα κάποια θα τεθούν και ενώπιον του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Θα γράψουμε θέματα στην αρμόδια επιτροπή και σίγουρα πιέζει, καθημερινή πίεση, ούτως ώστε να δείξουμε αυτά τα προβλήματα.
0: Τα οποία είναι πολλά. Προγραμματίζετε επισκέψεις και σε άλλα σχολεία?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι στην ατζέντα.
0: Όχι για σήμερα, ενώ στο μέλλον.
1: Ναι, σίγουρα θα προγραμματιστεί. Δεν υπάρχει όμως κάτι οργανωμένο αυτή τη στιγμή για την επαρχία Πάφου. Νομίζω ότι μια ακόμη υπάρχει Λάρνακα. Επισκέψεις στη Λάρνακα και τη Λεμεσό, αν δεν κάνω λάθος. Ή τη Λεμεσό μόνο, δεν είμαι σίγουρη αν η επισκέψη στη Λάρνακα έχει ολοκληρωθεί. Είναι προγραμματισμένες επισκέψεις. Πολύ σωστά θα σας νοθετηθεί, γιατί πραγματικά μας διαφωτίζουν για την πραγματικότητα στα σχολεία μας.
0: Για το τι συμβαίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε σε μια είδηση που ενδιαφέρει τους κατοίκους ορεινών κοινοτήτων της επαρχίας μας. Την αναθεώρηση του σχεδίου επιδομάτων για τη στήριξη των κατοίκων ορεινών κοινοτήτων για το 2026 ενέκρινε στην τελευταία συνεδρίασή του το Υπουργικό Συμβούλιο στο πλαίσιο σειράς μέτρων κατά των πληθωριστικών τάσεων στην οικονομία. Συγκεκριμένα, με απόφαση αυξάνεται το ύψος των επιδομάτων που θα καταβληθούν για το 2026 ως ακολούθως, από 175 ευρώ σε 225 ευρώ για κοινότητες με το υψόμετρο από 600 έως 800 μέτρα, από 225 ευρώ σε 275 ευρώ για υψόμετρο από 801 έως 1000 μέτρα και από 260 σε 310 για κοινότητες με υψόμετρο άνω των 1000 μέτρων. Παράλληλα αυξάνεται από 165 σε 200 ευρώ η πρόσθετη ενίσχυση για κάθε συνταξιούχο και μη συνταξιούχο μέλος του νοικοκυριού. Με βάση την αναθεώρηση του σχεδίου, η δαπάνη για την παραχώρηση των επιδομάτων αυξάνεται από 9 εκατομμύρια σε περίπου 10,4 εκατομμύρια. Από την απόφαση επωφελούνται περίπου 10.500 νοικοκυριά και 24.000 δικαιούχοι. Διευκρινίζεται ότι η περίοδος υποβολής αίτησης από τους δικαιούχους έχει ολοκληρωθεί και δεν θα γίνουν δεχτές νέες αιτήσεις. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλει αίτηση θα λάβουν τα νέα ποσά αυτόματα και δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους τους. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για αναζωογόνηση και ανάπτυξη των κοινοτήτων μέσα από στοχευμένα μέτρα. Την ίδια ώρα αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της βούλησης για την εφαρμογή πολιτικών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των ορεινών περιοχών και δημιουργούν προϋποθέσεις που επιτρέπουν στις οικογένειες να παραμένουν στις κοινότητες.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε λίγο νωρίτερα σήμερα στη θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αμέσως αρχή με τα της Πάφου.

Αρχίζουμε με νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις σε μετοχές που διερευνά η αστυνομία μετά από καταγγελία που υπέβαλε άνδρας 60 ετών. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, στις αρχές Ιουνίου του 2026 δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστη γυναίκα η οποία μιλούσε στη ρωσική γλώσσα και του ανέφερε ότι μπορούσε να επενδύσει σε μετοχές πετρελαίου, χρυσού και άλλων μετάλλων. Ακολουθώντας τις οδηγίες της και ανοίγοντας σύνδεσμο που του στάληκε μέσω εφαρμογής επικοινωνίας, δημιούργησε προφίλ σε άγνωστη ιστοσελίδα. Στη συνέχεια η άγνωστη γυναίκα τον καθοδήγησε ώστε να προχωρήσει σε επενδύσεις. Ο 60χρονος προέβη κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 9 έκτου και 29 εβδόμου σε τραπεζικές μεταφορές συνολικού ύψους 51.326 ευρώ προς τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, τους οποίους του υπέδειξε η άγνωστη γυναίκα. Όταν η επένδυση του φάνηκε να παρουσιάζει σημαντικό κέρδος, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της χωρίς αποτέλεσμα. Τότε αντελήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη. Λίγες μέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 3 Αυγούστου επικοινώνησε με τον 60χρονο μέσω εφαρμογής επικοινωνίας άγνωστος του άνδρας. Ο άγνωστος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι εργαζόταν σε εταιρεία που ασχολείται με τον εντοπισμό χρημάτων που έχουν χαθεί λόγω διαδικτυακών απατών και του υποσχέθηκε την επιστροφή ποσού 280.000 ευρώ. Αφού πίστηκε από τους ισχυρισμούς, ο 60χρονος προέβη κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 3 Αυγούστου με 31 Αυγούστου του 26 σε σειρά τραπεζικών εμβασμάτων συνολικού ποσού 14.000 ευρώ προς τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, οι οποίοι του υποδείχθηκαν από τον άγνωστο άνδρα. Τα χρηματικά ποσά φέρεται να καταβλήθηκαν με την πρόφαση ότι αφορούσαν έξοδα, προμήθειες, ασφάλιστρα και φορολογικά.

Σημαίνει ότι η παροχή σε άλλα πρόσωπα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και πρόσβαση σε διαδικτυακούς λογαριασμούς πρέπει να αποφεύγεται, ενώ στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα και τραπεζικών λογαριασμών πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται σε σχέση με την διενέργεια οποιοδήποτε συναλλαγών και επενδύσεων μέσω διαδικτύου. Προτρέπει το κοινό να συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους για οποιασδήποτε χρηματοπιστωτικές επενδύσεις. Μένουμε στα αστυνομικά νέα από την Πάφο. 9 πύργοι ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι πιστεύεται ότι χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών καζίνου καθώς και άλλα αντικείμενα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χθες το απόγευμα μετά από έρευνα βάσει δικαστικού εντάλματος σε υποστατικό ιδιοκτησίας 35χρονου στο πλαίσιο εκστρατείας αστυνομίας για πάταξη του φαινομένου του ηλεκτρονικού τζόγου. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας των μελών του ΟΠΕ στο υποστατικό του 35χρονου, στην παρουσία του εντός του υποστατικού βρίσκονταν δύο πρόσωπα εναντίον των οποίων εκκρεμούσαν δικαστικά εντάλματα προστίμων. Αυτοί συνελήφθησαν, μεταφέρθηκαν στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό Πάφου, όπου και ήρθαν σε διακανονισμό των εκκρεμωτήτων τους και αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο 35χρονος ιδιοκτήτης του υποστατικού κλήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ για περαιτέρω εξετάσεις, ενώ να πούμε ότι οι 9 πύργοι των ηλεκτρονικών υπολογιστών παραλήφθηκαν για περαιτέρω επιστημονικές εξετάσεις.

Χθες είχαμε και τις πυρκαγιές στην Αγία Μαρινούδα, όπου η φωτιά κατέκαυσε 5 εκτάρια με χαμηλή αγριαβλάστηση. Στην Τάλα, στην τοποθεσία Βατούθκια, η φωτιά κατέκαυσε ξηρά χόρτα και χαμηλή αγριαβλάστηση. Ενώ στα Ελιούθκια, σε περιοχή της Σκύλης, η πυρκαγιά έκαψε 3 εκτάρια με αγριαβλάστηση.

Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Στο πλαίσιο των δράσεων για την πρόληψη και τη μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων, μέλη της τροχέας Αμοχώστου πραγματοποίησαν το τελευταίο 24ωρο εκστρατεία ελέγχου σε δρόμους όπου δεν επιτρέπεται η χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας προέκυψαν 34 καταγγελίες, οι οποίες αφορούσαν 9 περιπτώσεις χρήσης συσκευής εκτός λωρίδας διακίνησης, 8 περιπτώσεις μη χρήσης κράνους, 3 περιπτώσεις χρήσης σε μη επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης.

σε ανάφλεξη συσσωρευμένου λίπους στο εσωτερικό φουγάρων οφείλεται η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χώρο εστίασης πενταόροφου κτηρίου στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία για το περιστατικό, ανταποκρίθηκαν το πρωί χθες οι πυροσβεστικοί σταθμοί Λεμεσού με 4 πυροσβεστικά οχήματα και υδραυλική τηλεσκοπική πλατφόρμα. Οι πυρκαγιάτες

Και υποέλεγχο στις 11:30 προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στα φουγάρα, ενώ από τη θερμότητα επηρεάστηκαν εσωτερικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός στην οροφή του κτηρίου. Ζημιές υπέστη επίσης η βαφή της τυχοποιίας κατά μήκος του χώρου που ήταν τοποθετημένα τα φουγάρα, καθώς και μέρος της ηλεκτρικής εγκατάστασης του χώρου εστίασης. Κατά την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς, εργαζόμενος του καταστήματος βρισκόταν εντός για προετοιμασίες και αφού αντελήφθη την πυρκαγιά εξήλθε σε ασφαλή χώρο. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε μετά από ανάφλεξη συσσωρευμένου λίπους στο εσωτερικό των φουγάρων. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία 81χρονης από τη Ρωσία που αποουσιάζει από την οικία της στην Γερμασόγια από χθες στις 12 το μεσημέρι. Περιγράφεται κανονική σωματική διάπλαση ύψους περίπου 1,55 με μακριά γκρίζα μαλλιά, δεμένα σε κότσο. Κατά την αναχώρησή της φορούσε ροζ πιτζάμες και παντόφλες. Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει τον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού ή με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό ή με τη γραμμή του πολίτη στο 1460.

Πάμε και σε καταγγελίες για απειλές, κλοπή ρεύματος και νερού, σε αυθαίρετη διαμονή, σε συγκρότημα επικίνδυνων πολυκατοικιών στην περιοχή της Λάρνακας. Έκκληση για άμεση διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές απευθύνει η Διαχειριστική Επιτροπή Συγκροτήματος Πολυκατοικιών στη Λάρνακα, προβαίνοντας σε σειρά από καταγγελίες που, όπως αναφέρει, αφορούν μεταξύ άλλων παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, εκμετάλλευση διαμερισμάτων χωρίς τη συνένεση των ιδιοκτητών, αυθαίρετη και υπερπλήρη διαμονή, αλλά και απειλές εναντίον μελών της. Σε ανακοίνωση με ημερομηνία σήμερα, η Διαχειριστική Επιτροπή αναφέρει ότι ως νόμιμοι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και υποστατικών εκφράζουν ανησυχία και διαμαρτυρία για περιστατικά και συνθήκες που, όπως υποστηρίζουν, λαμβάνουν χώρα στους κοινόχρηστους και λοιπούς χώρους των πολυκατοικιών. Μεταξύ άλλων, καταγγέλνουν κατοχή διαμερισμάτων με πλαστά άκυρα ή και παράνομα ενοικιαστήρια συμβόλαια, χωρίς τη συνένεση των νόμιμων ιδιοκτητών, καθώς και ενοικίαση διαμερισμάτων και έισπραξη εισοδημάτων από τρίτα πρόσωπα χωρίς τη συνένεση των ιδιοκτητών. Η Επιτροπή κάνει λόγο για ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πράξεις μέσω εισπράξης ενοικίων από μη δικαιούχους, καθώς και παράνομη εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Καταγγέλλονται παράνομες συνδέσεις στο δίκτυο υδατοπρομήθειας, κλοπή νερού και παροχή ή εμπορία νερού από έναν μετρητή προς άλλα διαμερίσματα. Η Επιτροπή ζητά από τις αρμόδιες αρχές πλήρη και άμεση διερεύνηση των καταγγελιών, καταστολή της παρανομίας και ποινική δίωξη όσων, όπως αναφέρει, εκμεταλλεύονται οικονομικά ξένες περιουσίες ή εμπορεύονται νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Πάμε τέλος και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης. Έντονη ήταν και χθες βράδυ η παρουσία της αστυνομίας ανά τον Παγκύπριο. Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 4 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων παράνομη κατοχή καπνικών προϊόντων. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 529 οδηγοί και 175 επιβάτες, διενεργήθηκαν 42 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και προέκυψαν 2 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 273 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 11 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 139 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 8 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 81 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 8 καταγγελίες. Σε 5 προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκο τεστ καταγράφηκαν 2 θετικά αποτελέσματα.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές. Στα του καιρού θα πάμε. Ο μετεωρολόγος, ο κύριος Ανδρέας Χρυσάνθου, είναι ήδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρυσάνθου.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σάνθου.
0: Είμαστε ακόμη σε ισχύ κίτρινης προειδοποίησης, έτσι.
1: Είμαστε. Και τα φαινόμενα στην Πάφο αυτή τη στιγμή είναι πολύ εξασθενημένα. Τα βορειοδυτικά έχουν πάει αρκετές βροχές. Έχουμε ανακοινωθεί φαινόμενα στην επαρχία Λεμεσού, όπως είχαμε πει, το δυτικό μισό και αργότερα οι υπόλοιπες περιοχές. Έχουν πάρει αρκετές καταιγίδες περιοχές, οι οποίες έχουν δώσει κάποια μικροβολήματα συσσόρευσης υδάτων, κάποιο χαλάζι. Αστωτικό δίκτυο, καλούνται και ανακοινώσεις της αστυνομίας, οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν πολύ τοπικά, θα διαρκέσουν μέχρι και το απόγευμα, η ώρα 5-6, κάπου εκεί που θα εξασθενήσουν. Αναμένεται να έχουμε γενικά φαινόμενα στο νησί σήμερα. Ενώ από εκεί και πέρα το βράδυ να αναμένουμε κάποιες βροχές ξανά στην Πάφο, κάποιες βροχές ή και καταιγίδα, Πάφο, για να είναι από όλες τις σοφούς, βόρεια δηλαδή εκεί. Αναμένονται κάποιες βροχές ή καταιγίδα απόψε. Και προοριστικά το σκηνικό πολλές μέρες μεσημεριάζοντας θα βλέπουμε βροχές και καταιγίδες. Κυρίως ορεινά, κυρίως περιοχές στα ορεινά, κυρίως περιοχές στα βόρεια. Η Πάφος θα παίρνει κυρίως βροχές κατά τις πρωινές ώρες, βραδινές πρωινές ώρες, οι οποίες θα είναι βροχές εκεί με μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Μάλιστα. Βροχές λοιπόν αύριο το πρωί και το απόγευμα, όπως και, και το βράδυ, όπως και σήμερα το βράδυ αναμένουμε κάποιες βροχές.
1: Ότι τα φαινόμενα θα είναι συγκεντρωμένα μεσημεριάζοντας και μετά. Θα έχει γεντρωμένα και τις υπόλοιπες ημέρες, κοντά στα ορεινά, περιοχές στα βόρεια, στο εσωτερικό. Η Πάφος θα παίρνει
0: τέτοια φαινόμενα, λοιπόν. Ναι.
1: Τέτοια φαινόμενα, ναι.
0: Θα εξακολουθήσουν και τις επόμενες μέρες, δηλαδή Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, θα έχουμε αυτές τις καιρικές συνθήκες ή αλλάζει και πάλι ο καιρός?
1: Παραμένουν οι συνθήκες αστάθειας μέχρι και την Δευτέρα Τρίτη, πολύ περιορισμένα φαινόμενα Δευτέρα Τρίτη και Τετάρτη. Θα υπάρχουν όμως φαινόμενα σε ορεινά, σε εσωτερικό, σε βόρειες περιοχές, τα βλέπουμε. Διαφαίνεται ότι εξασθενημένα φαινόμενα Τετάρτη και μετά ο καιρός θα καταστεί κυρίως έρθιος. Παροδικά, διαφαίνεται ότι γενικά και η επόμενη εβδομάδα θα είναι βροχερή κατά διαστήματα, κατά πόσο θα είναι σημαντικά ή όχι αυτά τα φαινόμενα θα εξελιχθούν στην πρόγνωση όταν θα φτάσουν αυτές οι μέρες. Όμως δεν υποχωρεί γενικά το βροχερό σκηνικό. Θα πούμε ότι θα έχουμε βελτίωση καιρού από Τρίτη, Τετάρτη και μετά. Όμως επανέρχονται βροχές σε βάθος πρόγνωσης, διαφέρονται ξανά κάποιες βροχές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αυτή. Η Πάφος όμως, τονίζουμε ότι η Πάφος θα παίρνει φαινόμενα κυρίως πρωινές, βραδινές ώρες, κάποια φαινόμενα αυτές τις ημέρες. Και οι υπόλοιπες ημέρες διαφαίνονται ότι η αστάθεια θα περιορίζεται στις υπόλοιπες περιοχές, κυρίως ορεινά, εσωτερικό και βόρεια.
0: Μάλιστα. Και θερμοκρασιακά έχει πέσει η θερμοκρασία μας, δεν όχι, είναι η θερμοκρασία.
1: Είμαστε 2-3 βαθμούς κάτω από τις τιμές της εποχής. Θα παραμείνουμε σε τέτοιες θερμοκρασίες και το επόμενο διάστημα. Μην περιμένουμε άνοδο. Και αυτό είναι θετικό. Και το βράδυ και την ημέρα οι θερμοκρασίες είναι κάτω από τα επίπεδα της εποχής και αυτό είναι πολύ καλό.
0: Μάλιστα. Επιτέλους, φθινοποριάζει, χειμωνιάζει. Σιγά σιγά δεν μας επηρεάζει ή δεν αναμένεται να μας επηρεάσει εκείνο το σύστημα που επηρέασε την Κρήτη με τις πολλές βροχές κλπ. Έτσι.
1: Δεν περιμένουμε τέτοια φαινόμενα στο νησί, γι' αυτό και οι προοδοποιήσεις περιορίζονται σε κίτρινο χρωματισμό ενημερωτικού χαρακτήρα. Καλούνται απλά οι οδηγοί σε μια προειδοποίηση κίτρινου χρωματισμού. Καλείται ο κόσμος, οι οδηγοί, όσοι έχουν εξωτερικές εργασίες, να είναι απλά προσεκτικοί και ενήμεροι για την καιρική αυτή κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κάτι το ακραίο, δεν περιμένουμε ακραία φαινόμενα. Κάποια μικροβολήματα πάντα έχουμε στην Κύπρο καταστάσεις. Κάτι το ακραίο, δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση στην Κρήτη που θα έρθει σε εμάς. Αντίθετα, ό,τι έχουμε σήμερα βιώσει, θα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Οι σχετικές προειδοποιήσεις θα εκδίδονται αναλόγως ημέρας, πώς θα κυλήσει η πρόγνωση κάθε μέρα. Άρα, ο κόσμος καλείται και να διαβάζει τα δελτία και τις περιοδοποιήσεις, διότι και οι περιοδοποιήσεις μέσα υπάρχει ο χωρικός προδιορισμός για ποιες περιοχές αναφερόμαστε, είναι μέσα στην περιοδοποίηση.
0: Μάλιστα. Να αναμένουμε και προειδοποίηση για αύριο ή είναι νωρίς να το πούμε?
1: Θα εξεταστεί από την απόψινή βάρδια, όπως γνωρίζει ο κόσμος είναι 24 το βραδείο πρόγνωσης. η αποψινή βάρκα θα έχει μπροστά της τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Ενδεχομένως αύριο πρωί, αν χρειαστεί, ή αύριο πρωινές ώρες θα εκδοθεί για την αυριανή ημέρα. Είναι τέτοια κατάσταση που γενικά θα εξετάζουμε κάθε μέρα διαφορετικά. Θα εξετάσουμε και σήμερα στη βάρκα το ενδεχόμενο για οποιαδήποτε προειδοποίηση για αύριο. Όμως πιο σωστό να εκδίδεται τις πρωινές ώρες με τα νέα στοιχεία για οτιδήποτε σχετικό. Θα δούμε αναλόγως πώς θα κρυφθεί και η πρόγνωση σήμερα φυσικά.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χρυσάνθου. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν και για τα του καιρού. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κεραίες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
0: Tower Electrical Paphos. Το φθινόπωρο ήρθε και είναι η ιδανική εποχή για μια καλή οργάνωση. Ώρα να τακτοποιήσεις το σπίτι, την αποθήκη, τον γκαράζ ή το εργαστήριό σου. Βάλε τάξη στον χώρο σου. Με 20% έκπτωση σε ράφια για να βρίσκεις χώρο εκεί που δεν υπήρχε. Και με αμέτρητες προσφορές σε εργαλειοθήκες για να έχεις κάθε εργαλείο στη θέση του. Μάζεψε και οργάνωσε με ράφια και εργαλειοθήκες, γιατί κάθε πράγμα έχει τη θέση του. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο Tower Electric.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Μαρκέλα Νεοκλέους, λειτουργό στις πολιτιστικές υπηρεσίες στον Δήμο της Πάφου. Πάμε να δούμε και να ενημερωθούμε για το Jazz Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στην Πάφο. Καλό μεσημέρι, Μαρκέλα.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία.
0: Jazz Festival, λοιπόν, στην Πάφο σήμερα και αύριο.
1: Ναι, δύο μέρες που η Πάφο θα γεννήσει με τους ίδιους της Jazz Μουσικής. Φυσικά είχαμε και μια αλλαγή την τελευταία στιγμή. Από το Χάνι του Ιμπραήμ θα μεταφερθούμε στο Μακτήριο Θέατρο λόγω καιρού.
0: Ο καιρός θα χάλασε. Ναι. Χάλασε δηλαδή. Χάλασε λίγο, ναι, τον προγραμματισμό. Να δώσουμε τις περισσότερες λεπτομέρειες. Τι ώρα θα ξεκινήσει το φεστιβάλ, πώς μπορεί κάποιος που ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει εισιτήριο, πώς μπορεί να παραστεί, τι ακριβώς θα απολαύσουν οι φίλοι της Jazz.
1: Λοιπόν, να πούμε αρχικά ότι το φεστιβάλ είναι μια συνδιοργάνωση του Τεχνοπολιτήκου, του Πετρίδη Ιδρύματος και του Δήμου Πάφου. Είναι το πρώτο που γίνεται. Θα είναι, όπως είπαμε, σήμερα και αύριο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7, η μουσική αρχίζει στις 8. Κάθε μέρα θα έχουμε τρεις μπάντες. Με highlight απόψε έχουμε την Έλλη Πασταλά, με πολύ καταψημένους μουσικούς από την Ελλάδα. Θα ακολουθήσει η μπάντα Fastback και η τρίτη μπάντα Γερολατσίτη του Μάζου του Τραφάρι της Χαγκάρης, με ένα μουσικό φυσικά από την Πάφο, στα Κρουστά, τον Νικόλα του Χαγκάρη. Και αύριο θα συνεχίσουμε με το Ριπάις Παστέ, την Ιωάννα του Λίδου Κάστες και την Μεθέλη Σασούρη, με το Χρήστο Γερολατσίτη Κρύο, και θα πέσουμε έτσι ωραία με την Μεθέλη που θα έρθει και αυτή από την Ελλάδα. Να πούμε ότι μπορεί κάποιος να πάρει εισιτήρια από την ιστοσελίδα της Τεχνόπολης, αλλά θα έχουμε και στην πόρτα για όσους
0: ανεπιστήμονες. Θα υπάρχουν και στην πόρτα. Και στην είσοδο, μάλιστα. Είπαμε ότι οι πόρτες ανοίγουν στις 7, το φεστιβάλ μουσική αρχίζει στις 8 και υπάρχει αλλαγή, όπως μας είπατε, αντί για Χάνι του Ιμπραήμ, στο Μαρκίδιο.
1: Στο Μαρκίδιο, ναι.
0: Μάλιστα. Και σήμερα και αύριο ισχύουν αυτές οι διευθετήσεις, έτσι?
1: Ακριβώς, ναι. Ετοιμάζομαστε ήδη, όλοι έχουν φτάσει, είναι εκεί, ετοιμάζονται με τον ήχο, ανυπομονούμε.
0: Μάλιστα. Και η πρόσκληση είναι προς όλους όσους ενδιαφέρονται και θέλουν και αγαπούν αυτό το είδος της μουσικής, να περάσουν...
1: Θα ακουστούν standard jazz κομμάτια, δηλαδή γνωστά τραγούδια του jazz μουσικής, αλλά θα ακουστούν και καινούργια κομμάτια. Η μπάντα γράφει και δική της μουσική, διασκευές ελληνικά τραγούδια. Δηλαδή όλοι θα βρουν κάτι που να τους αρέσει σίγουρα.
0: Μάλιστα. Απόψε λοιπόν και αύριο τις ίδιες ώρες Jazz Festival. 8 η ώρα στο Μαρκίδιο Θέατρο. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.

Και μια και είμαστε στα των εκδηλώσεων, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και σε μια εκδήλωση που αφορά το Φυθκιώτικο Υφαντό στην κοινότητα της Φύτης. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στην πλατεία της κοινότητας. Περιλαμβάνουν έκθεση ζωγραφικής στο πολιτιστικό κτίριο, ελληνική ζωντανή μουσική, τραγούδι και χορό, κυπριακή ζωντανή μουσική και τραγούδι, κυπριακούς χορούς, εργαστήρια Φυθκιώτικου Υφαντού στα ανοιχτά σπίτια των υφαντριών, στο μουσείο και στο πολιτιστικό κτίριο, εργαστήρια παρασκευής χαλουμιού, φουσκωτό για παιδιά, παιδικές δραστηριότητες, καθώς επίσης και έκθεση ζωγραφικής στο πολιτιστικό κτίριο από τη Σκεύη Παρασκευά. Θα παρουσιαστεί επίσης βιωματικό εργαστήρι με τίτλο «Σπίθκια, καταφύγια και πύληνοι κόσμοι». Στην αυλή του πολιτιστικού κτιρίου, ενώ στην πλατεία θα υπάρχουν και ζώα φάρμας. Θα οργανωθεί η δωρεάν μικρή εκδρομή με λεωφορείο από την πλατεία του χωριού προς τον Ιωνόβιο Δρύ και το πάρκο της Ακρικούς. Θα λειτουργήσουν περίπτερα πώλησης κυπριακών παραδοσιακών προϊόντων, φαγητών, γλυκών και χειροτεχνημάτων. Να πούμε ότι το διήμερο αυτό οργανώνεται από το Σωματείο Αποδήμων και Φίλων Φύτης, το Φυτιώτικο, και το Κοινοτικό Συμβούλιο. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι κι αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
1: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις αθλητικές ειδήσεις. Με στόχο την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, η Εθνική Ομάδα Ανδρών αντιμετωπίζει στις 7 στο ΓΑΣΥΠΗ για την τρίτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nations League την Αρμενία. Και μια δυσάρεστη είδηση από το χώρο του αθλητισμού αφορά την Πάφο. Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Τάκης Χαραλάμπους, μια εμβληματική μορφή του παφίτικου ποδοσφαίρου και του ιστορικού Ευαγόρα Πάφου. Ο Τάκης Χαραλάμπους υπηρέτησε τον Ευαγόρα για περισσότερες από 2 δεκαετίες, γράφοντας τη δική του ιστορία με τη φανέλα της ομάδας. Αγωνίστηκε κυρίως ως αριστερός εξτρέμ και επιθετικός, ενώ στα τελευταία χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας αγωνίστηκε και στην άμυνα. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του πορείας συνέχισε να προσφέρει στο άθλημα και ως προπονητής, παραμένοντας για χρόνια συνδεδεμένος με το ποδόσφαιρο της Πάφου. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια του Ευαγόρα και στην παφίτικη ποδοσφαιρική κοινότητα, καθώς υπήρξε μία από τις μορφές που ταυτίστηκαν με την ιστορική ομάδα. Ο μεγάλος αρχηγός του Ευαγόρα, όπως τον αποχαιρετούν, αφήνει πίσω του μία σημαντική παρακαταθήκη στο παφίτικο ποδόσφαιρο. Τώρα, λεπτομέρειες περισσότερες για τα της κηδείας θα ανακοινωθούν αργότερα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνονται και οι σημερινές μεσημβρινές διαδρομές. Θα σε ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας, καλό Σαββατοκύριακο. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Σας αποχαιρετούμε με Παντελή Θαλασσινό, το καλεντάρι και το τραγούδι για τον μήνα Οκτώβριο.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Παρασκευάρα ζάχαρη, Παρασκευάρα μέλι. Έφτασε το τέλος της εβδομάδας. Ιουστίνος, Ιουστίνα, Κυπριανός, Κυπριανή και Κυπρούλα γιορτάζονται σήμερα. Οι εορτάζοντες, Διεθνής ημέρα μη βίας, Παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου. Αυτό το πιο σημαντικό. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μαχάτμα Γκάντι, ο Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. Το 1869 γεννήθηκε. Να πούμε ότι γεννιέται σαν σήμερα ο Γκράχαμ Γκριν, ο γνωστός συγγραφέας, αλλά και ο πολύ αγαπημένος με τη βελούδινη φωνή Sting, ο τραγουδιστής και μπασίστας των Πολίς, το 1951. Ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Τόμ Πέτι, το 2017.

Σοφία Καρβέλα ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αθήνα για ένα βράδυ για τη μεγάλη συναυλία της μητέρας της στο ΆΚΑ. Γιατί να μην έρθει, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν πάρα πολλά και από τους χορηγούς και από τους παραγωγούς της συναυλίας, αλλά και γενικότερα από τις τελευταίες σχέσεις της μαμάς. Λεφτά υπάρχουν. Οπότε αυτό είναι, και είναι ντροπή το να κάνει μαμά τόσο μεγάλη συναυλία. Μην πας να δεις τη μαμά. Έλα ντε.

Έρχεται τώρα η είδηση που θα συνταράξει την εκπομπή, που θα φέρει τα πάνω κάτω, που θα κάνει την ραδιοθεραπεία κομμάτια. Η Κλέλια Λεδερολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι στην Ιταλία και ανοίγω παρένθεση, προσέξτε, είναι ντυμένη παιδιά. Είναι με ρούχα, δεν είναι με μαγιό. Κάναμε αμάν να γνωρίσουμε ποια είναι, γιατί τώρα με ρούχα δεν την ξεχωρίζει την Κλέλια. Έχουμε συνηθίσει να είναι με τα μαγιό. Χριστούγεννα, μέσα στα χιόνια, μέσα στα αυτά, με καλοκαίρι, αυτά. Τώρα με ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι στην Ιταλία. Γιατί ξέρετε γιατί? Γιατί πετάγεσαι στον ύπνο σου το πρωί, ξυπνάς και λες, ρε γάμο, το πήγε η Κλέλια στην Ιταλία? Δεν πήγε, πήγε. Ρε, να είχαμε καμιά φωτογραφία να δούμε αν πήγε η Κλέλια στην Ιταλία. Αυτό είναι που μας τρώει το μαράζι.

Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Προσέξτε τώρα να δείτε, γιατί ο Θεός δεν τα δίνει όλα σε έναν άνθρωπο. Προσέξτε. Κοίταξε τα άστρα και του είπε, δεν ταιριάζουμε πια αστρολογικά. Έτσι τελείωσε η Ζιζέλ το γάμο της με τον Ντόμ Μπρέιντι. Δηλαδή, πιο χαζός πεθαίνεις. Γιατί είναι Ζιζέλ μιλάω. Που είδε τα άστρα και του είπε, εντάξει, μέχρι τώρα ταιριάζαμε, τώρα τα άστρα δεν μας θέλουν μαζί.

Γιουλιανά Εμπάρχα λέει, ακούστε τώρα, προσέξτε με λίγο, ξέχασε να δηλώσει το γάμο της στο ληξιαρχείο. Ξέχασε. Πάμε να πληρώσουμε το πρόστιμό μας, είπε. Προσέξτε, ξέχασε να δηλώσει το γάμο στο ληξιαρχείο, αλλά πλήρες φωτογραφικό υλικό, βίντεο, ενημερώθηκε το TikTok, το Instagram, οι followers, όλο το Facebook, ότι υπάρχει από εκπομπή, από πάνελ, ενημερώθηκαν όλοι για τους καλεσμένους, για το αυτό, τη χρώμα τον ηφικό, από που αγοράστηκε η Γαμπρή, ο DJ, με ποιο τραγούδι μπήκανε. Αλλά ξέχασε να δηλώσει το γάμο στο ληξιαρχείο. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, ε, δεν συμβαίνουν.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορα.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, για προκλητική μονομερή ενέργεια κάνουν λόγο ελληνικές διπλωματικές πηγές σχολιάζοντας την τουρκική Ναύτεξ με την οποία προαναγγέλλονται παράνομες έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, μονομερείς ενέργειες για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών χωρίς τη συνένεση της Κυπριακής Δημοκρατίας στερούνται νομικής βάσης και παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά της. Πρόσθεσαν πως οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μια διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη των κοινοτήτων και της υπαίθρου, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Μιλώντας σε φεστιβάλ στην Πάχνα, είπε ότι στόχος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων που θα κρατήσουν ζωντανές και θα προσφέρουν ποιότητα ζωής και πραγματικές προοπτικές στους κατοίκους. Η κυβέρνηση πρόσθεσε επενδύει στην αναβάθμιση των υποδομών και της καθημερινότητας των πολιτών αλλά και στην ανάπτυξη και την αναζωογόνηση της υπαίθρου με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία συνθήκων που θα επιφέρουν στους νέους, που θα επιτρέπουν στους νέους να παραμένουν, να εργάζονται αλλά και να δημιουργούν στον τόπο τους. Στο πλαίσιο αυτό υπέδειξε ο Υπουργός Εσωτερικών ιδιαίτερη σημασία έχουν τα στεγαστικά σχέδια που υλοποιεί η κυβέρνηση τα οποία παρέχουν κίνητρα και στήριξη για την απόκτηση γης ή την ανέγερση κατοικίας σε ορεινές κοινότητες. Ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας που αφορά την υπόθεση των πολιτογραφήσεων μετά την επίλυση του διαδικαστικού θέματος που είχε προκύψει σχετικά με τρεις νέες κατηγορίες. Η διαδικασία ενώπιον του Κακουριωτικού Λευκωσίας θα αρχίσει στις 19 Οκτωβρίου. Η υπεράσπιση είχε ζητήσει από την κατηγορούσα αρχή διευκρινήσεις για νέες κατηγορίες ώστε να είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς αποδίδεται στους κατηγορούμενους. Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο δικηγόρος Ηλίας Στεφάνου είπε πως δόθηκαν ήδη ευκρινήσεις και ότι είναι κατανοητές οι κατηγορίες. Για την υπόθεση κατηγορούνται 8 φυσικά και 2 νομικά πρόσωπα, ανάμεσά τους ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης. Στην Ελλάδα θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως και τις 8 Οκτωβρίου. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του State Department, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας σχετικά με το 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης αμυντικής συνεργασίας και της περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας.

Τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή προτίθεται να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το τρίτο αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του θα αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Πρόκειται για το αεροπλανοφόρο Theodore Roosevelt, το οποίο απέπλευσε την περασμένη Κυριακή από τη βάση του Σαν Ντιέγκο. Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξη στο περιοδικό Time, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανόν να αυξήσουν τα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Έντονα καιρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές της επαρχίας Πάφου επικρατούν από το πρωί. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δρόμος παρά το γεφύρι του Άσπρου Ποταμού στην είσοδο του Ακάμα κατέστη ακατάλληλος για διέλευση λόγω υπερχείλισης του χυμάρου. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή. Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στο δημοτικό διαμέρισμα Χρυσοχού. Μετά τη διακοπή νωρίς το πρωί σήμερα του νερού στην κοινότητα Χρυσοχού, το Κοινοτικό Συμβούλιο Γουδιού επανέφερε λίγο πριν το μεσημέρι την κανονική ροή του νερού μετά τη δέσμευση του Δημάρχου Πόλεως ότι θα καταβληθούν οι παλιές οφειλές. Ήδη ο Δήμος έχει ορίσει ιδιώτη ελεκτή για το σχετικό έλεγχο και έχουν εντοπιστεί όλα τα παλιά τιμολόγια. Να θυμίσουμε ότι οι οφειλές ξεπερνούν τις 54.000 ευρώ. Επισκέψεις σε σχολικές μονάδες επαρχίας Πάφου και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Τσάδας Κύλης Ευαγόρας Παλικαρίδης, στο Λύκειο και Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Χαραλάμπου Σέμπας και στο Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης πραγματοποίησε σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού. Διαπιστώθηκε για ακόμα μια φορά ότι η Πάφος βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές σωρευμένες ανάγκες σε σχολικές υποδομές. Καταγράφεται υπερπληθυσμός στις σχολικές μονάδες με αυξημένο αριθμό μαθητών και ανάγκες για νέες αίθουσες, επεκτάσεις και νέες σχολικές μονάδες. Η βουλευτής του ΔΣΥ και μέλος της Επιτροπής Νικολέτα Κωνσταντίνου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε δικαιολογημένο το αίτημα για επέκταση του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Τσάδας, αφού όπως ανέφερε οι κτηριακές ανάγκες είναι μεγάλες και πρόκειται για κτίριο του 1953. Σε ό,τι αφορά το Περιφερειακό Νηπιαγωγείο, είπε ότι είναι χτισμένο σε γη που ανήκει στην κοινότητα και η οποία προορίζεται για μελλοντική επέκταση του κημητηρίου. Για το Λύκειο και Τεχνική Σχολή Έμπας ανέφερε ότι εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό μαθητών και τόνισε την ανάγκη ανέγερσης δεύτερης τεχνικής σχολής. Τέλος, για το Γυμνάσιο Θεοσκέπαστης είπε ότι είναι ένα σχολείο με το 90% των μαθητών να είναι παιδιά με μεταναστευτική καταγωγή. Η Πάφος θα πρέπει να διατηρήσει το χαρακτήρα της, όμως παράλληλα είναι ανάγκη να αυξηθούν οι συντελεστές δόμησης σε ορισμένες περιοχές, τονίζει ο Δημαρχεύων Άγγελος ο Νησιφόρου με αφορμή τη διαβούλευση για την αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου. Η αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου Πάφου, ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ο κ. Νησιφόρου, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για να σχεδιαστεί η πόλη των επόμενων 10 ετιών με τη συμμετοχή των πολιτών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα τις καθημερινές ανάγκες μιας πόλης από τους ίδιους τους κατοίκους που ζουν, εργάζονται και δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Η πρόοδος στο Κυπριακό παραμένει ύψιστη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, υπογραμμίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, τονίζοντας ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται στην προετοιμασία μιας επιτυχημένης άτυπης διευρυμένης διάσκεψης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι η πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μέσα από επικοδομητικές προτάσεις, τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και την ύπαρξη της αναγκαίας πολιτικής βούλησης από όλα τα μέρη. Στην αναβάθμιση του πάρκου Ανδρέα Στυλιανίδη στη Γεροσκήπου προχωρεί ο Δήμος Ιεροκηπιάς. Ήδη έχει υπογραφεί συμφωνία μεταξύ του Δήμου και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εκμίσθωση τμήματος του κρατικού τεμαχίου έκτασης 5.461 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη Δημοτική Αρχή. Ο Δήμος Ιεροκηπιάς ανακοινώνει ταυτόχρονα ότι προκήρυξε διαγωνισμό για την αναβάθμιση του πάρκου. Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Τάκης Χαραλάμπους, μια εμβληματική μορφή του παφίτικου ποδοσφαίρου και του ιστορικού Ευαγόρα Πάφου. Τάκης Χαραλάμπους υπηρέτησε τον Ευαγόρα για περισσότερες από 2 δεκαετίες, γράφοντας τη δική του ιστορία με τη φανέλα της ομάδας. Αγωνίστηκε κυρίως ως αριστερός εξτρέμ και επιθετικός, ενώ στα τελευταία χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας αγωνίστηκε και στην άμυνα. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του πορείας, συνέχιζε να προσφέρει στο άθλημα ως προπονητής, παραμένοντας για χρόνια συνδεδεμένος με το ποδόσφαιρο της Πάφου. Σήμερα στην Πάφο θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Ραφαέλλας Ελένης Χρυσοστόμου στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στη Χλώρακα και του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Το βράδυ ο καιρός είναι τοπικά μερικώς συννεφιασμένος και πιθανόν να πέσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα ορεινά. Θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, 18 στα παράλια και στους 8 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, αλλά μέχρι το απόγευμα θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, το εσωτερικό και τα δυτικά. Σε περιοχή καταιγίδας πιθανόν να πέσει ή χαλάζει. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Tower Electrical Paphos. Μερικές φορές αυτό που χρειάζεται ένας χώρος είναι το σωστό φως. Ανακάλυψε τη συλλογή μας από επιτραπέζια φωτιστικά και δώσε στο σπίτι, το γραφείο σου, περισσότερη ζεστασιά, στυλ και χαρακτήρα. Έλα να βρεις το δικό σου σήμερα και επωφεληθείτε από την προσφορά μας. Ένα συν ένα δωρεάν. Παίρνεις δύο, πληρώνεις μόνο ένα. Για περιορισμένο χρόνο. Φώτισε τον χώρο σου, ανάδειξε το στυλ σου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower.

είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

στα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην στα Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό. Ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι λέμε. Δύο ώρες όμως γεμάτες ελληνικές επιτυχίες. Αυτό το λέμε, δεν το λέμε, θα συμβεί. Μείνετε συντονισμένοι, να μείνει στα ντροπαλή, να ζητάτε και να εκφράζεστε μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας. Γιατί η Παρασκευή είναι και μία μέρα απελευθέρωσης. Νομίζω.

αγαπημένοι φίλοι ακροατές, τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ενώ είναι τα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη. Φυσικά δεν το συζητάμε, θα έχουμε ενότητα με κρύο ανέκδοτο του Call to Be Hot. Θα κουτσουμπολέψουμε viral ειδήσεις όταν και άμα υπάρχουν, με ψυχαγωγική ματιά. Ενώ λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα έχουμε το καθιερωμένο μας, την πρόταση ταινίας. Γιατί πάντα μια καλή ταινία μπορεί να μας χαλαρώσει και να μας ψυχαγωγήσει επαρκώς. Εννοείται όμως ότι μέσα στο 2 ώρο της εκπομπής θα έχουμε όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

κι αν είσαι, στο τιμόνι, στη δουλειά ή στην παραλία, λέμε τώρα, κράτα την ένταση ψηλά και τη διάθεσή σου ακόμα ψηλότερα. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.

0: θέλω να, και είναι challenge αυτό, να είστε ενεργοί στα social media. Σας περιμένω εκεί, περιμένω τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ελάτε να γίνουμε μια παρέα εκεί, να ανταλλάξουμε συζητήσεις, αγαπημένα τραγούδια, να μου πείτε τι σας αρέσει στην εκπομπή, τι δεν σας αρέσει στην εκπομπή. Σας προσκαλώ στα social media. Τα λέμε εκεί.
1: Κι αν η καρδιά σου

σου φέρω μη... Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Ουστίνο, Ιουστίνα, Κυπριανό, Κυπριανή, Κυπρούλα. Δύο, πήρα βαθιά ανάσα να το πω και έκανα σαρδάμ, ρε παιδιά. Τι γίνεται εδώ, με έχουν ματιάξει, μου φαίνεται έτσι πώς με κοιτάνε έξω από το booth. Διεθνής ημέρα μη βίας. Και είναι και η οπτική βία που μου κάνουν εδώ που μου ασκούν στην εκπομπή. Παγκόσμια μέρα χαμόγελου. Τώρα, σαν σήμερα το 1828, το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοσπόννησο, στο καλό. Και επίσης, μια πολύ αγαπημένη μου πληροφορία, σαν σήμερα το 1836, ο Κάρολος Δαλβίνος, που τον αγαπώ και τον λατρεύω, έχω όλα τα βιβλία, επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα ταξίδι 5 ετών για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. Γενικά, τα δαρβηνικά βιβλία είναι εξαιρετικά, σας τα συνιστώ. Εγώ τα διάβασα φυσικά λόγω των σπουδών μου στην ψυχολογία, άρα πάρα αυτά είναι εξαιρετικά για ανάγνωση. Αν έχετε το χρόνο, φυσικά.

Μηνύματα ακροατών, ιδανική στιγμή θεωρώ. Χαιρετισμού σε Γεωργία, Αλέξανδρο και Ιωάννα, η οποία Ιωάννα μας γράφει: μία αγκαλιά σε όποιον περνάει δύσκολα και δεν το λέει σε κανέναν. Είπες μεγάλη κουβέντα, Ιωάννα. Εγώ περνάω δύσκολα, αλλά αν με αγκαλιάσουν αυτά εδώ τα γομάρια που έχω εδώ στο στούντιο τώρα αυτή τη στιγμή και με κοιτάνε έτσι περίεργα, δεν νομίζω να μου βγει σε καλό. Στο λέω αλήθεια.

0: Αγαπητός.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να μετράς τις μέρες. Κάνε τις μέρες να μετράνε και πίστεψέ με πως η δική μας μέρα, η δική μας συνάντηση εδώ στο ραδιόφωνο μετράει πολύ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο, σύντομο και κακό. Το αφεντικό μου είπε: η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή. Την έκλεισα. Είχε ρεύμα.

Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media. Μου αρέσει ακόμα περισσότερο να κάνετε ένα ωραίο στοράκι με το τραγούδι που γουστάρετε την ώρα που παίζει το ραδιόφωνο και να ταγκάρετε εμένα και την ραδιοφωνική συχνότητα. Facebook, Instagram, TikTok, μας βρίσκεται εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Πάμε λίγο να το ζήσουμε παρέα.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Τελευταία μου πρόταση σήμερα από το Disney Plus. Θα κλείσω με την The Kardashians πρόταση. Τα λέει όλο αυτό, νομίζω, για όσους αγαπούν το reality, την pop κουλτούρα και τη ζωή πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Με επιχείρηση, οικογενειακές εντάσεις, σχέσεις και φυσικά και τη κλειδί, αλλά και τις πολύ δυνατές παρουσίες των Kardashian, νομίζω ότι θα εντυπωσιαστεί. The Kardashians το βρίσκεται στο Disney Plus.

Η Παρασκευή είναι η τελευταία μέρα που κάνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση μέσα στην εβδομάδα. Θα σας εύχομαι λοιπόν καλό τρίμερο, καλό Σαββατοκύριακο, καλό κουράγιο σε ό,τι και αν κάνετε. Και να θυμάστε ότι κάθε εβδομάδα, Δευτέρα, ίδια ώρα, ίδια αγαπημένη συχνότητα, ξεκινάμε πάλι από την αρχή το ραντεβού μας. Με συνέπεια.

μπαίν σε μια ντάρα με στις τάχτες σου τραγουδάω. Εσύ στέλνεις αλλού τα κανάλια, μέτρας στις ψυχές σου ξέρω δεν χωράω. Απ' τους τύπους περνάς που κοιτάς με ρωτάς, ποιος ρωτά για σένα στη σιωπή. Στα ποτάμια του νου, στους καθρέφτες του ουρανού.

και ζεις ό,τι θες. Πες μου και ευθύνη δική μου, γιατί να ξεχνάω συνέχεια όσα θες. Εδώ δεν μένει κανείς, τα βράδια ζαρώνω να ζώνουν σιωπές.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo. Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

The island. Cyprus. The city. Paphos. The radio. Cosmos 95.2 FM stereo. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.
2: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Κόσμος 95,2.
3: Χωρίς

0: κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.
0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: The Island, Cyprus, The City, Paphos, The Radio, Cosmos 95.2 FM Stereo.

on Cosmos 95.2 FM Stereo. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.